θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βραχνό γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Η ώρα είναι 4.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου.

τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι, μη μας πληγώσω.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι. Τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει. Όλα δικά μου κι όλα σ' άλλους τα χρωστώ και τα πληρώνω.

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν.

0: ξύπνησαν. Όλοι ξύπνησαν. Με τα κοκόρια ξύπνησαν.
1: Έτσι, με τα κοκόρια ξυπνάμε κι εμείς.
0: Εμείς, πριν τα κοκόρια.
1: Πριν τα κοκόρια. Εμείς ξυπνάμε τα κοκόρια.
0: Εμείς ξυπνάμε τα κοκόρια. Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Πρώτη του Οκτώβρη.
1: Του Οκτώβρη πρώτη, και θέλω να πω πραγματικά αυτό που συζητάγαμε πριν. Πόσο μα πόσο γρήγορα πέρασε και ο Σεπτέμβριος.
0: Ναι, και έχει σταθεί σε 2-3 γεγονότα. Εγώ δεν θυμάμαι καν. Όχι, θυμάμαι ένα. Την 1η Σεπτεμβρίου θυμάμαι,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν αρκετά ενδιαφέρον για τη δική μου τη ζωή. Οπότε αυτό θυμάμαι από τον Σεπτέμβρη. Τα υπόλοιπα τα έχω ξεχάσει λίγο.
1: Δεν είναι τρομερό όμως.
0: Πέρασε πολύ γρήγορα. Ξέρεις, είναι πολύ άσχημο να μην είσαι παρόν όμως αυτό.
1: Αυτό ακριβώς. Μα αυτό σκέφτομαι. Και ότι σκέφτομαι ότι από εδώ και πέρα, και μήπως το κάνουμε όλοι μαζί αυτό γενικά, όταν τελειώνει ένας μήνας, να κάνουμε έναν απολογισμό του μήνα με έναν τρόπο. Να δούμε τι έμεινε από το Σεπτέμβριο, τι θα μείνει από τον Οκτώβριο χωρίς μη. Πού θα βάλουμε το μη που λείπει από τον Οκτώβριο? Στο παρεπιπτόντος.
0: Παρεπιπτόντος.
1: Παρεπιπτόντος.
0: πολύ άσχημος ήχος, παρεπιπτόντος.
1: Παρεπιπτόντος, αλλά και το, και το Οκτώμβριος είναι άσχημο.
0: Εντάξει, όταν το πεις λίγο πιο μαλακά, Οκτώμβριος δεν πιάνεται, δεν το ακούει ο άλλος.
1: Ξέρεις ποιοι το
0: κάνουν. Άκουσες τώρα πώς το είπα, Οκτώμβριος.
1: Οκτώμβριος.
0: Αλλά είναι Οκτώβρης.
1: Ναι, είναι χωρίς μη, παιδιά. Το ξέρουμε.
0: Είναι, ναι.
1: Όλοι το ξέρουμε. Λίγο πολύ έτσι, με μια φορά από το Σεπτέμβριο, μπορεί να πούμε και Οκτώβριος. Γι' αυτό το λέμε και το πιο πολύ το συζητάμε. Δημήτρη Μεϊδάνη, που είσαι στο ένα μικρόφωνο.
0: Μικαλά Θεοβούλου, είσαι στο άλλο. Και στη φροντίδα του ήχου σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τη Ματίνα Κανελοπούλου.
1: Σίναμον. Ματίνα Σίναμον. Από το Κανελοπούλου.
0: Μου αρέσει αυτά που βγάζεις, ρε παιδί μου. Εσύ, αν ήσουν στα παλιά τα χρόνια, θα μας είχες βγάλει παρατσίκουλια σ' όλους.
1: Εσύ, εσένα δεν έχω βγάλει. Τώρα θα το σκεφτώ. Κάτσε να ξυπνήσουμε με φιλιά.
2: Το ήθελα κι εγώ σαν τρελή. Το ήθελες κι εσύ πιο πολύ.

0: Τι ωραίο. Τι ωραίο βάλεις με χόρεψες πάλι, βρε Δημήτρη μου. Τι ωραίο, μπράβο. Είσαι φοβερός χορευτής.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, έλα,
1: έτσι ξεκινάς πρωί-πρωί. Δηλαδή, νομίζω ότι σε χόρεψα βάλς. Ταγκό ήτανε. Έχεις μπερδέψει τα βήματα.
0: Καλέ, βάλς είναι αυτό.
1: Βάλς ήτανε αυτό που ακούσαμε με τη Σοφία Βέμπου, αλλά εγώ σε χόρεψα ταγκό.
0: Γιατί θέλει takes two του ταγκό.
1: Μάλιστα. Μια τα λες, μια τα ξεχνάς.
0: Δημήτρη,
1: παρακαλώ.
0: Θα πούμε τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Αφού με ρωτάς, λέω να μην τους πούμε.
0: Καλά.
1: Να ξεχνάς.
0: Δημήτρη,
1: παρακαλώ.
0: Θα πούμε τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Αφού με ρωτάς, λέω να μην τους πούμε.

0: πρόγραμμα.
1: Ναι. Αλλιώς στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, τις σκέψεις σας, την καλημέρα σας.
0: Και τι άλλο.
1: Και τι άλλο. Και να δούμε τώρα φωτογραφία αυτή την ώρα. Έχει φως καθόλου για να δούμε τι βλέπουν τα όμορφα μάτια σας.
0: Μπορεί να βάλουν και ένα φακό, μπορεί να βάλουν έξτρα αυτό και να δούμε κάτι. Μπας περιπτώσει, ρε παιδί.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, σαν παρακαλώ. Σήμερα γεννήθηκε ένας Ελληνοαμερικανός τύπος, πολύ ωραίος τύπος, που εγώ τουλάχιστον, ξέρεις, με το χιούμορ έχω πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή μπορώ να ερωτευτώ έναν άνθρωπο που να μην είναι ιδιαίτερα όμορφος και ευηδής και να τον ερωτευτώ μόνο επειδή κάνει καλό χιούμορ. Ένας τέτοιος άνθρωπος γεννήθηκε σαν σήμερα και είναι ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ο Ελληνοαμερικανός κωμικός. Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης είναι το κανονικό του ελληνικό του όνομα.
1: Τώρα που μίλησες με έπιασε μία πείνα.
0: Γιατί, α... Ξέρω,
1: ναι, γιατί...
0: γιατί
1: υπάρχει κάτι.
0: Υπάρχει κάτι σε γαλακτομπούρεκο. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά εγώ θα σε πάω μόνο στο χιούμορ.
1: Okay.
0: Λέει λοιπόν ο Ζακ Γαλιφιανάκης.
1: Το έκανα και εγώ το χιούμορ μου, αλλά εντάξει, δεν είπες κάτι.
0: Τι αστείο. Λοιπόν, πιστεύω, λέει ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ότι η κωμωδία έχει αυτή την ισχυρή δύναμη να περνάει μηνύματα χωρίς να ακούγεται σαν κήρυγμα. Η δημοτικότητα. Τώρα είναι πολλά τα αποφθέγματα γιατί δεν μπορούσα να διαλέξω. Η δημοτικότητα είναι δηλητήριο για την κωμωδία. Το κοινό είναι συχνά λάθος. Και ο stand-up comedian, ο κωμικός, πρέπει να το καθοδηγεί, όχι να υποκλίνεται στις επιθυμίες του. Και εμένα μου τις πάει αυτό που θα πει τώρα. Μου σπάει, λέει, τα νεύρα όταν πάω να δω μια κωμωδία και όλοι οι ηθοποιοί βρίζουν, λες και αυτό είναι από μόνο του αστείο. Όλοι μπορούν να βρίσουν. Και το τελευταίο που μου αρέσει πολύ είναι ότι η θλίψη και ο θυμός είναι το πιο γόνιμο έδαφος για να γεννηθεί η κωμωδία. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Θα μπορούσες να διαφωνήσεις?
1: Όχι.
0: Εντάξει.
2: Βάζεις ξεπεντήρι για να κοιμηθείς. Πέφτεις με τα ρούχα μα τσακώθεις. Μαξιλάρι που πουλώσε το μηνό. Στο στομαρτήριο το πρωινό. Μέσπασες τα νεύρα με τον ύπνο σου. Μέσπασες τα νεύρα και στο ξύπνο.

Η μηχανή, όρθιος κοιμάσαι με τα μάτια ανοιχτά. Ξυπνά αστέρι μου, θα χάσεις πολλά. Ξύπνα και σταμάτα να παραμιλάς. Άνοιξε τα μάτια σου, θα γίνει καυγάς. Ξύπνα, σε ζητάνε πάλι τα παιδιά. Δεν σε έχουν δει απ' την πρωτοχρονιά. Ξύπνα, ξύπνα, να πας στη δουλειά. Ξύπνα, ξύπνα, είναι αργά.

0: Αυτό το τραγούδι λοιπόν δεν είναι καινούριο, είναι λίγο παλαιότερο, αλλά δεν ακούγεται αρκετά συχνά και δεν έχω καταλάβει και το λόγο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο
1: τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ηλίας Καμπακάκης και
0: Ελένη Γιανατσούλια.
1: Και αυτό το τραγούδι το στέλνουμε με όλη την αστερόσκονη.
0: Και να βάζεις και εμένα, ναι, θα με κάνεις και νεράιδο στο τέλος.
1: Όχι, εγώ είμαι η νεράιδα. Εσύ είσαι ο νεράιδος.
0: Εγώ μια τεράστια αγκαλιά στη Βασούλα.
1: Στη Βασούλα μας, λοιπόν, ναι. Αυτό για σένα. Με πάρα πολύ αγάπη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Και λέμε, πραγματικά δεν το λέμε, δεν το χρησιμοποιούμε. Έχει ο Θεός.
1: Έχει ο Θεός.
0: Και λέμε, εμείς κάνουμε το ανθρωπίνο δυνατά και από εκεί και πέρα αφινόμαστε.
1: Εμένα μου αρέσει,
0: του Θεού.
1: Μ' αρέσει και ο στίχος της Γιανατσούλια που λέει έπιασε καημός, αλλά δεν με βρέχει. Κάπως έτσι το λέει τώρα. Πώς το θυμήθηκα να το πω το στίχο, να
0: στέλνω. Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά, δεν λες.
0: Ετοιμάζει την ταυτότητα της μέρας.
1: Βεβαίως. Όχι απ' έξω, αλλά θα την πω εγώ τώρα.
0: Να την
1: έχω. Είναι Πέμπτη, προ-Παρασκευή, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα σε
0: εσά. Καλό μήνα.
1: 274η μέρα του έτους.
0: Με ένα άγχος.
1: Ανατολή Ηλίου 7 και 19, σε μία ωρίτσα. Δύση Ηλίου 7 και 10. Χρόνια πολλά στον Ανανία. Στην Ανανούλα.
0: Και στον Ανανά.
1: Και στον Ανανά. Όχι, σταμάτα.
0: Να, να, να.
1: Και στο Ρωμανό, που και αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Το Μελωδό.
1: Το Μελωδό. Λοιπόν, είναι διεθνής ημέρα για την νόσο Γκοσέ. Την οποία, να σου πω κάτι, την αλήθεια, δεν ξέρω τι είναι. Και
0: ούτε
1: τώρα
0: εγώ.
1: Αυτή τη στιγμή θα σου πω αμέσως. Δυστυχώς είναι μια σπάνια κληρονομική γενετική διαταραχή, κατά την οποία ο οργανισμός δεν μπορεί να διασπάσει μια συγκεκριμένη ουσία, με αποτέλεσμα αυτή να συσσωρεύεται στα όργανα. Ας αλλάξουμε θέμα. Είναι η Διεθνής ημέρα καφέ.
0: Υπάρχει αυτό όμως μέσα στη ζωή μας.
1: Υπάρχει.
0: Και οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό το υπενθυμίζουμε.
1: Το δίνουμε ορατότητα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί πρέπει και όλοι να ξέρουμε ορισμένα
0: Ακριβώς.
1: πράγματα. Διεθνής ημέρα καφέ λοιπόν σήμερα, αγαπημένο πώς το λένε ρόφημα, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγία σήμερα. Η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960.
0: Καλημέρα στην Κύπρο μας.
1: Καλημέρα στην Κύπρο μας. Εθνική εορτή στην Κίνα για να τιμηθεί η ίδρυση την 1η Οκτωβρίου του 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από το Μάο Τσετούγκ. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νότια Κορέα. Είναι η μέρα του παιδιού σε Σιγκαπούρη και Γουατεμάλα. Η Νιγηρία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία, όπως και τα νησιά του Βαλού, να ξέρεις. Το νησιό...
0: Όχι του Βαλού.
1: Όχι.
0: Του Βαλού.
1: Του Βαλού.
0: Τούβα.
1: Του Βαλού. Το νησιωτικό σύμπλεγμα Παλάου επίσης γιορτάζει μια ανεξαρτησία.
0: Σήμερα.
1: Ναι, από το καθεστώς κηδεμονίας του ΟΗΕ. Είναι η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν. Είναι η μέρα του Σάκε στην Ιαπωνία. Προς τιμήν του Σακέ. Όχι του Σάκε.
0: Σάκε είναι το ποτό.
1: Σάκε το λέει εδώ.
0: Σάκε.
1: Προς τιμήν του εθνικού ποτού της χώρας.
0: Ναι.
1: Που παράγεται από ρύζι.
0: Νομίζω ότι λέγεται.
1: Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού έχουμε τα χειροποίητα cookies. Είναι εθνική μέρα χειροποίητων cookies. Και είναι η μέρα που ξεκινάνε οι πουτίνγκες.
0: Ευτυχώς που έχουμε την άλλη μεριά του Ατλαντικού για να έχουμε σπουδαίες γιορτές στην καθημερινότητά μας.
1: Έχουμε και Οκτώβρη που λέει και ο Δημήτρης Σαμόλης.
0: Σήμερα είναι Οκτώβρης.
1: Είναι Οκτώβρης παρεπιπτόντος.

0: Τον αγαπώ το Δημήτρη Σαμόλη με αυτό που έκανε, που γράφει, που λέει Οκτώβρης, Οκτώβρης, επίτηδες.
1: Τον... Ωραίο τραγουδί, κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια, δεν ακούστηκε επίσης αρκετά, ενώ έχει ενδιαφέρον βέβαια.
0: Με όλους τους τρόπους έχει ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι 26 λεπτά μετά τις 6, είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, πες μου Μικαέλα.
0: Θέλω να πούμε χρόνια πολλά στην κυρία Λιάνα που σήμερα έχει, έχει τα γενέθλιά της, να είναι γερή και δυνατή η κυρία Λιάνα μας.
1: Εννοείται.
0: Και βεβαίως και σε όλους όσοι έχετε σήμερα την τιμητική σας, γιατί σαν σήμερα γεννηθήκατε.
1: Μπράβο.
0: Είναι η δική σας προσωπική πρωτοχρονιά.
1: Για να δούμε, ποιοι άλλοι γεννήθηκαν αυτή τη μέρα.
0: Ποιο άλλο έχει συμβεί.
1: Άλλο... Το 331 π.Χ. κυρία Λιάνα,
0: νωρίς.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με την νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Το 1873, κυρία Λιάνα, κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά, ενώ το 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Και το 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι εθνική εορτή για την Κύπρο μας. Καλημέρα στην Κύπρο και χρόνια της πολλά και χρόνια μας πολλά. Λοιπόν, σαν σήμερα ποιος άλλος γεννιέται, τώρα τι να πεις εδώ, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο γνωστός Ελ Γκρέκο.
0: Ο σπουδαίος μας.
1: Σπουδαίος ζωγράφος της Αναγέννησης. Ξεκίνησε από την Κρήτη. Και βέβαια η φήμη του έφτασε όχι μόνο στην Ισπανία αλλά σε ολοκλήρω τον κόσμο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: αργάγγελος της Κρήτης ήταν αυτός ο Νίκος Ξυλούρης.
1: Κώστας Βάρναλης.
0: Κώστας Βάρναλης, φυσικά.
1: Λουκάς Θάνος.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους.
0: Γιατί κάπου διάβασα ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που τα δέντρα αποκαλύπτουν τα χρώματα που έκρυβαν όλο το χρόνο και όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα Οκτώβριο μέσα μας. Δεν είναι ωραίο αυτό?
1: Πάρα πολύ όμορφο.
0: Έτσι για να
1: έτσι
0: πούμε ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε.
1: Εντάξει. Ναι. Εδώ θέλει, η πρώτη είδηση θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί
0: ακριβώς
1: έχουμε επιδείνωση του καιρού έως την Κυριακή στα ανατολικά και στα νότια της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη. Μάλιστα έμαθα ότι έχουμε πολλούς πυροσβέστες που στέλνουν στην Κρήτη.
0: Αλήθεια,
1: σήμερα, ναι. Αυξημένος κίνδυνος λοιπόν για πλημμύρες και κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Σε πορτοκαλί συναγερμό όμως και η Εύβοια, οι αρχές συνιστούν περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή.
0: Γιατί είναι καιρός φθινοπορεινός, αλλά όταν είναι καταστροφικές οι συνθήκες οι καιρικές, τότε προσέχουμε. Χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινά και η διάθεσή του. Επίσης αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers.
1: Η υπόλοιπη με τη βενζίνη δεν έχει μάθει κάτι. Εμείς θα πληρώνουμε κανονικά, μάλλον.
0: Άμα αλλάξει κάτι και στο πετρελό κίνησης, κάτι γίνεται και με τη βενζίνη, δεν γίνεται.
1: Δεν το γνωρίζω,
0: ναι.
1: Πρέπει να το ψάξουμε όμως.
0: Ναι.
1: Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και ο προγραμματισμός 20.870 προσλήψεις για το 2027 στο δημόσιο τομέα. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την υγεία και ακολουθούν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι υποδομές και μεταφορές, η εθνική άμυνα και η προστασία του πολίτη. Επίσης προβλέπονται 1.000 προσλήψεις στην ΑΔΕ, ενώ ο μέγιστος αριθμός συμβάσεων ορισμένου χρόνου ιεργού καθορίστηκε σε 29.344.
0: Οι συνήγοροι του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου υποστηρίζουν ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς δεν τον είχε εξετάσει, δεν του είχε προτείνει θεραπεία και δεν τον γνώριζε. Παράλληλα, η πλευρά της συζύγου του κάνει λόγο για εμπλοκή και άλλων προσώπων και θέτει ζητήματα νομιμότητας σχετικά με τη χρήση μηχανημάτων στο ιατρείο του στο Κολωνάκι.
1: Θα μου επιτρέψεις να μην πω ιατρείο, γιατί δεν ήταν ιατρείο, ήταν διαμέρισμα στο
0: Μάλιστα.
1: Κολωνάκι.
0: Το ιατρείο σε εισαγωγικά, αν θέλεις.
1: Πολλά εισαγωγικά και τα βγάζουμε τα εισαγωγικά και βγάζουμε και τη λέξη, γιατί ήταν διαμέρισμα.
0: Σαμανικό ιατρείο.
1: Λοιπόν, την ίδια ώρα μορφή γενοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα, χωρίς άδεια βέβαια. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για τραγικές συνθήκες νοσηλείας και καταγγέλουν ότι η κλινική ζητούσε υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες.
0: Τώρα, αυτό που έχει γίνει με τον Ινδό πιλότο της Fly Dubai που απέτρεψε πιθανή αεροπορική τραγωδία.
1: Ο Νετανιάχου είπε ότι είναι ήρωας.
0: Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά τι ήταν αυτό τώρα το πράγμα? Λώσαν δύο συγκυβερνήτες. Δεν ήταν τελικά, λέει, αεροπειρατεία ακριβώς.
1: Εγώ έτσι άκουσα ότι ήταν αεροπειρατεία και άνοιξε το κόκπιτ και μπήκανε και τον σταμάτησαν οι επιβάτες.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το ψάχνουν. Ο συγκυβερνήτης φέρεται, λέει, να επιτέθηκε στον πιλότο με μαχαίρι και να επιχείρησε να προκαλέσει συντριβή του αεροσκάφου.
1: Τώρα έτσι θα καλά καθούμε, να ξέρω εγώ.
0: Έλαντε. Πάντως, όπως το είπε, ο Νετανιάχου τον χαρακτήρισε πραγματικό ήρωα. Παράλληλα, το Ισραήλ εξετάζει το περιστατικό ως πιθανή απόπειρα να πληγούν οι σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μία από τις λίγες χώρες που έχει καλή σχέση με το Ισραήλ.

0: Μανώλης Λιδάκης για μια ζωή μονάχα.
1: Ένα καινούριο τραγούδι κυκλοφορεί για πρώτη φορά. Σήμερα έχουμε την χαρά αυτή να το μοιραζόμαστε με τους φίλους ακροατές. Είναι ένα από τα ανέκδοτα τραγούδια του Μανώλη Λιδάκη. Σπύρος Κόλλιας.
0: Ακριβώς.
1: Στη μουσική και στους στίχους. Πώς λέγεται?
0: Μια ζωή. Για μια ζωή μονάχα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και μια που μιλάμε έτσι για μια ζωή μονάχα, να πάμε σε μια είδηση που εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, με χαροποίησε πάρα πολύ για την Ελλάδα, για την ελπίδα που μπορεί να διαφαίνεται και σε σχέση με άλλες χώρες, Δημήτρη. Mm-hmm. Γιατί, ξέρεις?
1: Γιατί?
0: Μια οικογένεια λοιπόν που έκανε διακοπές στην Ελλάδα μαζί με το παιδί της, το οποίο έχει σύνδρομο Down, κατέγραψε σε βίντεο τις αντιδράσεις των Ελλήνων απέναντι σε αυτό το παιδί, με τις εικόνες να προκαλούν εκατοντάδες θετικά σχόλια στα social media.
1: Το ανέβασαν το βίντεο αυτό στο Instagram, να
0: ακριβώς,
1: πούμε. Και αμέσως το ενδιαφέρον στράφηκε στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι που συνάντησαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους το παιδί, το πλησίασαν και το μιλούσαν και έπεσαν μαζί του.
0: Και υπάρχουν κάποια σχόλια από το εξωτερικό που λένε: «Θεέ μου, πώς αγαπώ τους Έλληνες», ενώ κάποιος άλλος ανέφερε ότι οι Έλληνες είναι απλώς υπέροχοι άνθρωποι. Μία Ελληνίδα λοιπόν γράφει επίσης ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Είμαι Ελληνίδα και νόμιζα ότι όλοι έτσι είναι. Και κάποιος άλλος, μάλλον Έλληνας, «Μεσογειακή νοοτροπία χωριού. Όλα τα παιδιά είναι παιδιά μας». Και κάποιος ακόμα έγραψε ότι «Δεν βλέπουμε το σύνδρομο Down, βλέπουμε τις υπέροχες αγκαλιές».
1: Αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό?
0: Και τα ατέλειωτα γέλια που μας χαρίζουν τα
1: πολλές,
0: παιδιά.
1: Πολλές λοιπόν μεγάλες αγκαλιές σε όλους και σε όλα.
0: Έτσι, και αυτή την ελπίδα που μας δίνει αυτό ακριβώς αυτή ακριβώς η ανάρτηση, ότι κάτι καλό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ή τουλάχιστον μπορεί να συμβαίνει και πρέπει να το αναδεικνύουμε.

0: παρουσιάσεις το βιβλίο πρέπει να πεις κάτι, Μικαέλα.
1: Ναι.
0: Γιατί βάλαμε τη Σερενάτα, μιλήσαμε για τις γάτες και χθες λοιπόν έψηξες και έφτιαξες το AI σε ένα γάτα και με ένα
1: σκύλο.
0: Για ποιο λόγο όμως?
1: Γιατί νομίζαμε, εγώ δηλαδή ξεκίνησα από μένα, γιατί μια συνάδελφος στο περιοδικό μου λέει είναι αύριο η Παγκόσμια ημέρα ζώων. Δεν είναι όμως αύριο.
0: Εννοούσε την Κυριακή.
1: Εννοούσε την Κυριακή.
0: Εντάξει, έφτιαξε λοιπόν, εντάξει. Γίναμε, είχε πλάκα. Είχε το κατεβάσαμε πλάκα. Ωστόσο.
1: Το κατεβάζαμε, αλλά ισχύει πάντα αυτό που γράψαμε. Βέβαια. Ότι προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δούμε πώς αισθάνεται ένα ζωάκι με αυτόν τον τεράστιο κόσμο συναισθημάτων που έχει.
0: Λοιπόν, σε αυτό απαντάει και ο George Orwell. Ναι, στη Φάρμα των Ζώων, ένα βιβλίο το οποίο παραμένει ανατριχιαστικά επίκαιρο, εμβληματικό βιβλίο, μια αλληγορία για την εξουσία και την ανθρώπινη φύση. Κυκλοφορεί σε δύο εξαιρετικές εκδόσεις από τις εκδόσεις Διόπτρα, σε μετάφραση και διασκευή του Μιχάλη Μακρόπουλου. Φανταστείτε τώρα μια συνηθισμένη φάρμα. Εκεί τα ζώα τι κάνουν? Επαναστατούν ενάντια στο μέθησο ιδιοκτήτη τους. Διώχνουν τους ανθρώπους και παίρνουν τη μοίρα τους στα χέρια τους. Στην αρχή όλα μοιάζουν ιδανικά, θεσπίζονται κανόνες με βασικότερο όλον το ότι όλα τα ζώα είναι ίσα. Όμως σύντομα τα γουρούνια, τα πιο έξυπνα ζώα της φάρμας, αναλαμβάνουν την ηγεσία. Orwell λοιπόν με αριστοτεχνικό τρόπο δεν μιλάει για τα ζώα, μιλάει για όλους εμάς. Μιλάει για το πώς η εξουσία μπορεί να διαφθείρει, για τη σημασία της κριτικής σκέψης και για το πόσο εύκολα η ελευθερία μπορεί να χαθεί αν δεν είμαστε σε εγρήγορση.
1: Λοιπόν, δίνουμε αντίτυπα και για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε ένα από αυτά, δεν έχετε παρά να γράψετε στο Viber το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη φάρμα, η φάρμα των Τζον, η Orwell, ό,τι θέλετε εσείς, το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμα, και εμείς θα επιστρέψουμε μετά από μια συνεδρίαση που θα κάνουμε η τριμελής επιτροπή από 5 άτομα.
0: Μαζί με τα ζώα.
1: Μαζί με τα ζώα. Μετά θα δούμε τώρα αυτό. Και ο Δημήτρης θα σας πάρει τηλέφωνο ως πρόεδρος αυτής της τριμελούς επιτροπής από 5 άτομα.
0: Το έφτιαξες τώρα, τέλειο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εσείς που πάτε...
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: 5η-1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η-1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Μια καλημέρα σας λέμε και εμείς, με τη βοήθεια φυσικά του Μάριου Φραγκούλη, σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι του Χρήστου Θεοδόρου και του Παρασκευά Καρασούλου. Καλημέρα.
1: Ήταν ο Μάριος Φραγκούλης και τώρα σας μιλάει η Μικαέλα Φραγκούλα. Γιατί τραγουδούσες γι' αυτό.
0: Έκανα lip-syncing.
1: Ναι, και φαινόταν λες και είναι σοπράνο.
0: Φαινόταν σαν να τραγουδάει ο Φραγκούλης.
1: Ο Φραγκούλης είναι τενόρος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εσύ είσαι η Φραγκούλα και είσαι σοπράνο. Λοιπόν, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε. Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης, είναι η Μικαέλα Θεοφίλου και έχουμε την Ματίνα Κανελοπούλου που φροντίζει τον ήχο μας. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.
0: Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σήμερα, Δημήτρη.
1: Ναι, το είπαμε νωρίτερα.
0: Το είπαμε νωρίτερα. Παππούδες και γιαγιάδες λοιπόν που γιορτάζουν.
1: Και
0: βρήκες
1: ένα ενδιαφέρον άρθρο στο.
0: Δεν είναι άρθρο.
1: Instagram.
0: Ναι, είναι από ένα λογαριασμό. Το ήξερε ότι.gr στο ναι. Instagram που λέει πώς έβριζαν οι παππούδες μας και πώς βρίζουμε εμείς σήμερα. Δεν θα τα πούμε όλα στο πώς βρίζαμε εμείς σήμερα,
1: ναι.
0: Αλλά θα πούμε σίγουρα πώς βρίζαν οι παππούδες μας.
1: Πώς έβριζαν οι παππούδες μας.
0: Άντε από εδώ, ζαγάρ.
1: Α, τώρα δεν το λέμε το άλλο γιατί είναι άσχημο.
0: Είναι άσχημο η, ναι. η σύγχρονη.
1: Το άσε μας μωρέ κακομύρι που έλεγε ο παππού σου και ναι. η γιαγιά σου τότε, πω, σήμερα μεταφράζεται ως άσε μας ρεμπρό.
0: Άσε μας ρεμπρό. Τι λες μωρέ ντύπ χαζός είσαι.
1: Α, μα, και στα, τι, πώς ρε, είναι η μετάφραση.
0: Άστο, ρε είσαι.
1: Μα τώρα ντροπή. Τράβα να σε δει κανένας παπάς, έλεγε η γιαγιά σου.
0: Και οι σύγχρονοι λέγανε θες ψυχολόγο ρε.
1: Μάλιστα.
0: Λένε, δηλαδή.
1: Σε βάρεις ο ήλιος κατά κούτελα, έλεγε ο παππού σου,
0: ναι.
1: αν θυμάσαι.
0: Τι έχεις πει ρε.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά υπάρχουν.
0: Α, κι άλλο
1: στο...
0: έχει τα αμάτα, πρέπει να το πούμε και αυτό. Τι κοιτάς όμως χάρ σε καινούρια πόρτα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αχ, αυτό δεν το βρήκα για πες μου.
0: Παρακάτω είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι κοιτάς όμως χάρ σε καινούρια πόρτα.
1: Και τι απαντάει σήμερα το παιδί.
0: Τι κοιτάς ρε μπιπ. Δεν
1: μάλιστα.
0: είναι περιορισμένο το λεξιλόγιο.
1: Ναι. Και υπάρχει και ένα άλλο. Δεν κόβει ούτε με πριόν το μυαλό σου. Τότε αυτό έλεγαν οι παλαιότεροι. Σήμερα λένε δεν το έχεις καθόλου,
0: ούτε για ζήτο δεν κάνεις. Και ο σύγχρονος λέει είσαι
1: άχρηστος.
0: Ναι. Αυτά.
1: Και διάφορα άλλα. Σου λείπουν πρόβατα από
0: αυτό
1: το κοπάδι.
0: Αυτό επίσης.
1: Και ο σημερινός λέει σου λείπουν updates. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά και άλλα πολλά με τη Μικαέλα Θεοφίλου.
0: Και το Δημήτρη Μεϊδάνη.
1: Έμανε.

0: Αυτό είναι το τραγούδι της Αθήνας ή το τραγούδι της Athens Voice, όπως μιλάνε σήμερα τα παιδιά.
1: Έτσι,
0: ένα τραγούδι με το Σταμάτη Κραουνάκη και τον Νταύση, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι Πέμπτη, είναι 1η Οκτωβρίου. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Από Ανατόλη σε Δύση και από Βορρά σε Νότο. Ο καιρός έχει αλλάξει, έχει κρύο. Έβαλε και δεύτερη κουβέρτα, αυτό θέλω να σου πω.
1: Εγώ είμαι με πάπλωμα.
0: Μάλιστα. Εγώ το δικό σου πάπλωμα είναι για δύο άτομα.
1: Όχι, πια άκου να δεις. Κάνω και το εξής σουηδικό, το έχω μάθει. Να. Ο καθένας το πάπλωμά του στο διπλό κρεβάτι για να μην τραβάει ο ένας το πάπλωμα από τον άλλον.
0: Μα είδες μια χαρά.
1: Αυτό πρέπει να κάνεις.
0: Τι καιρό θα έχει σήμερα?
1: Λοιπόν, έχουμε ένα red code, ένα κόκκινο
0: συναγερμό
1: για έντονα φαινόμενα.
0: Κυρίως στην Κρήτη.
1: Ακριβώς, με θυελώδεις ανέμους. Ψάξτε το λίγο κι εσύ, γιατί δεν πρόλαβα να στο στείλω. Θυελώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ και ισχυρές καταιγίδες. Παραμένει λοιπόν σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, όπως είπαμε, Χανιά και Ρέθυμνο κυρίως, ενώ τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Κυριακής.
0: Συνίσταται να πούμε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Επίσης, αν έχουμε κάτι το οποίο μπορεί να φύγει με τον αέρα, να το ασφαλίσουμε.
1: Ναι, βεβαίως. Και επίσης δεν χρειάζεται να απλώσετε ρούχα σήμερα, γιατί θα βρεθούν τουλάχιστον 3 τετράγωνα μετά.
0: Και κατά τη διάρκεια κεραυνών προτείνεται αποφυγή χρήσης ηλεκτρικών συσκευών, προσοχή στο αυτοκίνητο όταν βρίσκεστε, απομάκρυνση από εκτεθειμένους χώρους και μεταλλικά αντικείμενα.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα επίσης να πούμε ότι στην Αττική έχουμε από 16 μέχρι 21 βαθμούς σήμερα, στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 24. Τώρα έχει περισσότερο μέγιστη θερμοκρασία.
0: Έχει υγρασία.
1: Ναι. Αυτά έτσι λίγο για να ξέρουμε, και εγώ το Σαββατοκύριακο τα πρώτα μου χειμωνιάτικα θα τα βγάλω. Θα τα κατεβάσω.
0: Καλό φθινόπωρο χειμώνα.
1: Καλό φθινόπωρο χειμώνα.

0: Να στείλω καλημέρα στην ανεμοδαρμένη Σίωρο. Δεν ξέρω αν είναι η μόνη. Καλημέρα Μαρία.
1: Και η Κυψέλη λέει είναι ανεμοδαρμένη, μας λέει Τόνια.
0: Στην Κυψέλη είναι τόσο ψηλά.
1: Ναι, είναι ανεμοδαρμένη και η Κυψέλη.
0: Καλημέρα επίσης και στην Ελένη που ετοιμάζεται να μας πει την κίνηση στους δρόμους. Πιο μετά όμως, ετοιμάσου Ελένη, σου δίνω σύνθημα για να ετοιμαστείς έτσι ώστε λίγο πιο μετά να μας πεις τι γίνεται στην κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Καλημέρα και στο Heathcliff από τα αναμοδερμένα ύψη.
0: Α, και κάπου αλλού να στείλουμε μια καλημέρα και να περνάνε όμορφα την αγάπη μας στην Κωνσταντινούπολη.
1: Βεβαίως.
0: Στο Βασίλη και στο Στράτο. Καλημέρα και σε όλους εσάς όπου. Α, στο Cardiff της Ουαλίας. Επίσης, καλημέρα στο Σπύρο.
1: Αλλά εμείς βάλαμε αυτό το τραγούδι τώρα για να πάμε να δούμε τις ταινίες.
0: Ναι, τις ταινίες πάμε να δούμε και να πούμε ότι ο Αδάμ Τσαρούχης ήταν.
1: Βεβαίως.
0: Και απόψε θα είναι μαζί με την Μπένι Μπαλτατζή. Θα βρίσκονται στο Black Tax στην Αθήνα στις 8.30 ώρα. Λοιπόν, ξεκίνησε, από σήμερα ξεκινάει η νέα εβδομάδα.
1: Η κινηματογραφική.
0: Ακριβώς, πολλές νέες ταινίες. Η νέα ταινία του Αλεχάνδρου Γκονζάλες, Εννιαρίτου, με τον Τόμ Κρούζ, και βέβαια ένα συγκλονιστικό thriller, best seller thriller, το Νάζα, με all star cast. Επίσης ο καινούριος Paul Greengrass με πρωταγωνιστή τον Andrew Garfield και η τελευταία δουλειά της Ildiko Enieti. Αυτά έρχονται στους κινηματογράφους από σήμερα. Το Digger είναι το πολύ αναμενόμενο από τον βραβευμένο με Oscar σκηνοθέτη Ινιαρίτου,
1: Αλεχάνδρου, ναι. Με τον Τόμ Κρούζ.
0: Πρωτότυπη ταινία, το Digger, η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου, να πούμε, σε Vista Vision με τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο και ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ενώ είναι ο ίδιος που έχει προκαλέσει την τεράστια παγκόσμια καταστροφή.
1: Σου θυμίζει κάτι αυτό?
0: Μου θυμίζει πολλά, γι' αυτό το είπα και γι' αυτό στάθηκα λίγο περισσότερο.
1: Έτσι.
0: Καλά, νομίζω ότι τώρα δεν θα πάμε σε θέρινο με αυτό το κρύο.
1: Όχι, τώρα είναι
0: και με
1: τα
0: αυτή
1: ωραία
0: τη βροχή. Τώρα πηγαίνουμε σε χειμερινούς σιγά σιγά.
1: Πάμε σε χειμερινούς, παίρνουμε αγκαλιά ένα τεράστιο κουβά με popcorn, παίρνουμε αγκαλιά και το εταιρόν μας.
0: Κουβά.
1: Κουβά. Αλλιώς δεν βγαίνει.
0: Εντάξει.
1: Α.
0: Εντάξει.

0: Ολοκένουργιο του κουτιού και αυτό το τραγούδι, Ειρένα Μόρφη μαζί με τη Μαριτίνα.
1: Είναι του μήνα.
0: Είναι του μήνα, ναι.
1: Έχεις ραντίσει μάλλον.
0: Μπράβο, το βγάζουμε και βόλτα τώρα,
1: ναι, αφού το πήγαμε στον παπά.
0: Σωστά. Λοιπόν,
1: είναι 26 λεπτά μετά τις 7, Μικαέλα. Είναι πρωινό 5ης, 1η Οκτωβρίου του 2026. Έχουμε πόσες μέρες για τα Χριστούγεννα.
0: Τι άνθρωπος είσαι, Δημήτρη, γιατί μου το κάνεις αυτό, περίμενε.
1: Εσύ αφού τι κουτούκου το βρίσκεις εύκολα. Έχεις το τουκουτούκου τα πεταλάκια.
0: Λοιπόν, 84.
1: Είδες 84 μέρες. Λοιπόν, έχεις μια πάρα πολύ ωραία είδηση και μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ, γιατί ευτυχώς που έχουμε και αυτά τα όμορφα να φωτίζουν το γκρίζο της καθημερινότητάς μας.
0: Λοιπόν,
1: μιλάμε για μια φοιτήτρια ιατρικής η οποία έσωσε τη ζωή υπεραστικού που υπέστη να κοπεί έξω από τη σχολή.
0: Ακριβώς, και σωτήρια αποδείχθηκε αυτή η παρέμβαση της φοιτήτριας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ με κάρπα και χρησιμοποιώντας απεινιδωτή. Να πούμε ότι οι απεινιδωτές στα
1: ιατρικά. Μαζί της.
0: Δεν ξέρω,
1: και
0: προφανώς.
1: Δεν είχαν οι άλλοι στο.
0: Αυτό ήθελα να πω. Α, έτσι. Δεν το είχαν φορτισμένο καν.
1: Δεν το είχαν φορτισμένο. Ναι. Το χρησιμοποιούσαν συνέχεια. Τον είχαν συνδεδεμένο με τον εγκέφαλό
0: του. Με τον εγκέφαλό του, αλλά δεν έπαιρνε μπρος ο εγκέφαλος. Ένα συγκινητικό λοιπόν περιστατικό με αίσιο τέλος σημειώθηκε προχθές την Τρίτη έξω από την ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, αναδεικνύοντας την ανεκτίμητη αξία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα λοιπόν με επίσημη ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, ένας διερχόμενος πολίτης υπέστη ευνίδια καρδιακή ανακοπή ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις της σχολής. Μέσα στην ατυχία του ήταν τυχερός. Και ακόμα πιο σημαντικό ήταν ότι βρέθηκε αυτή η φοιτήτρια, η οποία ήταν και εκπαιδευμένη στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αυτό σημαίνει κάρπα, και αντέδρασε ακαριαία παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και κάνοντας χρήση ενός από τους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές που τοποθετήθηκαν πρόσφατα από το ίδρυμα.
1: Μπράβο, να τη πούμε μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο, και να πούμε ότι και σε όλες τις υπηρεσίες θα έπρεπε να μας μαθαίνουν να κάνουμε κάρπα και όχι μόνο.
0: Γίνεται πάντως, να ξέρεις.
1: Όχι σε όλες.
0: Όχι σε όλες, αλλά.
1: Εσύ ξέρεις δηλαδή άμα συμβεί.
0: Εγώ ξέρω, γιατί βλέπω πάρα πολύ ιατρικές σειρές σε νοσοκομεία.
1: Είσαι νιπτάκ. Εντάξει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο με τη Μικαέλα Θεοφίλου, ντυμένη νιπτάκ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επειδή είναι του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο σε κατάσταση Red Code, Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Μήνυμα του 112 για την αποφυγή μετακινήσεων στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Το λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιρο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Άργο Σαρονικό. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωση κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της Σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Στη Λευκωσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: ένα από τα διαμάντια που έχει ερμηνεύσει η Ελευθερία Ερβανιτάκη. Πάμε ξανά στα θαύματα, τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο, Μιχάλης Γκανάς στους στίχους και η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου.
1: Και επειδή μιλάμε για τα θαύματα, θα πάμε και σε μια παράσταση που ονομάζεται το θαύμα. Τζουζέπε Μάσα έχει γράψει αυτό το έργο. Έχει όχι με το μαύρο χιούμορ, έχει όχι με τη σάτυρα, αυτός ο σπουδαίος Ιταλός συγγραφέας, και παρουσιάζει μια βαθιά ανθρώπινη πολιτική αλληγορία για τη μνήμη, την απώλεια και την απουσία της καλοσύνης. Το θαύμα του είναι γραμμένο σε μια εποχή διαρκών μετακινήσεων, όπου η κάθε κοινωνία αντιμετωπίζει το μετανάστη υποτιμητικά. Ο συγγραφέας μας καλεί λοιπόν να αναζητήσουμε εκ νέου το μοναδικό θαύμα που εξακολουθεί να έχει σημασία: την ανθρώπινη καλοσύνη. Η σκηνοθεσία και η δραματουργική επεξεργασία είναι της Νικολέτας Φιλόσογλου. Ερμηνεύουν ο Θανάσης Δήμου και ο Παναγιώτης Παναγόπουλος. Αυτή λοιπόν την παράσταση μπορούμε να τη δούμε στην πρεμιέρα της κιόλας, αύριο Παρασκευή στην πρεμιέρα της, και για ένα μήνα μόνο θα ανέβει αυτή η παράσταση στη σκηνή της Φρυνήχου του Θεάτρου Τέχνη, στην Πλάκα δηλαδή. Και είναι πραγματικά εξαιρετικές οι ερμηνείες και του Θανάση Δήμου και του Παναγιώτη Παναγόπουλου, και αξίζει τον κόπο να έχετε αυτή την πολύ σπουδαία θεατρική εμπειρία. Ο τρόπος λοιπόν για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις είναι
0: πάρα πολύ εύκολο. Θα γράψετε τη λέξη θαύμα, το ονοματεπώνυμό σας, αριθμό κινητού οπωσδήποτε, και θα στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα. Θα γίνει κλήρωση, η Μικαέλα θα σας στείλει, αφού έχετε κερδίσει, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με την ημέρα, την ώρα, την παράσταση, ό,τι χρειάζεστε.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα. Πήγαμε και μέχρι
1: την Κωνσταντινούπολη. Για να το στείλουμε στους φίλους εκεί που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, που έφυγαν και ταξιδεύουν και να περάσουν πάρα πολύ όμορφα εκεί. Να κάνουν και μια βόλτα για εμάς στο Βόσπορο. Έχει εντωμεταξύ κάτι πολύ ωραία ζαχαροπλαστεία που έχουν εξαιρετικές καραμέλες και μου έχουν φέρει κάποιοι φίλοι, μια φίλη δηλαδή συγκεκριμένα. Και έφαγα μέσα σε 10 λεπτά όλες τις καραμέλες.
0: Μπράβο, είναι... Δημήτρη μου, είσαι πολύ όριμο.
1: Χειροποίητες καραμέλες.
0: Όριμο.
1: Και τώρα θα πάμε σε κάτι που δεν το βρίσκω βέβαια εδώ. Θα με βοηθήσεις κιόλας.
0: Θα
1: πάμε στο Καστελόριζο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η
0: στην Κάρπαθο.
1: Στην Κάρπαθο, συγγνώμη. Στην Κάρπαθο θα πάμε. Στον φίλο μας τον Αντώνη μας έστειλε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, Μικαέλα.
0: Ναι, μίλα λίγο ακόμα εσύ.
1: Και θα θέλαμε να το μοιραστούμε με τους φίλους μας ακροατές. Είναι γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αν θυμάστε.
0: Για το Κάρπα.
1: Για το Κάρπα, το οποίο θα χρειάζεται να έχουμε και εμείς κάποιες γνώσεις στις διάφορες υπηρεσίες, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο να ενδιαφερθούμε για να μάθουμε, να γνωρίζουμε, μη τυχόν μας συμβεί κάτι, να μπορούμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας.
0: Αχ, Θεέ μου, τι έχω πάθει τώρα. Λοιπόν, ο Αντώνης, λοιπόν, θα το πω έτσι γιατί έχω
1: ακριβώς
0: το διάβασα, είναι αντιπρόεδρος των εθελοντών εμοδοτών.
1: Okay.
0: Και πρόσφατα πήρανε κάποιους, νομίζω, 11 πινιδωτές. Και μάλιστα τους προσπαθούν, τους αλλάζουν, τους φτιάχνουν, τους ξαναφτιάχνουν, τους ανανεώνουν. Και έχουν μάθει κάρπα εκεί στην Κάρπαθο, όχι τυχαία.
1: Και μάλιστα από ό,τι έμαθα από τον Αντώνη, εκπαιδεύτηκαν τουλάχιστον 100 άτομα.
0: Μπράβο,
1: για τρεις μέρες σε μικρά γκρουπ. Ήταν πραγματικά μια ενδιαφέρουσα, σοβαρή εκπαίδευση. Ο Αντώνης δουλεύει στη ΔΕΗ και έχουν προμηθευτεί και εκεί απεινιδωτές παντού για να γίνει σωστά η εκπαίδευση. Βέβαια δεν έγινε σε όλο το προσωπικό. Υπάρχει μια εφαρμογή όμως με όλους τους δηλωμένους απεινιδωτές παντού. Υπάρχουν και αδήλωτοι βέβαια. Τέλος να πούμε ότι στις 15 Οκτώβου έδωσε με την σύζυγό του
0: ανήμερα της Παναγίας.
1: Ανήμερα της Παναγίας, ναι.
0: Τη λαβή αυτή Heimlich, μάλλον.
1: Μπράβο, από φαγητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, για το αυτό που μοιράστηκες μαζί μας.
0: Εγώ γελάω γιατί είπα ότι στην Κάρπαθο γίνεται κάρπα.
1: Γι' αυτό γέλασα και εγώ με σένα.
0: Μπράβο. Αλλά ουσιαστικά είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό.
1: Να σου πω κάτι. Είναι σοβαρό, είναι σημαντικό και είναι και ενδιαφέρον. Στην Κάρπα, Κάρπαθος.
0: Ωραία.
1: Στην Κάρπαθο, Κάρπα.
0: Στην Κάρπα, Κάρπαθος. Τέλεια. Όλα μπερδεύονται γλυκά.

0: Αυτό είναι ο Φώτης Χιώτας, ο παραβάτης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γρήγορα πέρασε η ώρα. Δύο ολόκληρες ώρες. Από τις 6 ως τις 8 ήμασταν μαζί, η Μικαέλα. Το θυμάσαι.
1: Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν ξεχνιέται αυτό, Δημήτρη μου, θέλω να σου πω με έναν τρόπο.
0: Δεν ξεχνιέσαι. Μαρινέλα.
1: Μάλιστα. Αλλά δεν θα τελειώσουμε με Μαρινέλα. Θα τελειώσουμε αφού πρώτα πούμε Ματίνα Κανελοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Δημήτρης Μαϊδάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο. Και βέβαια να πούμε ξανά, είναι 5η, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Φθινόπωρο
1: και
0: να
1: με
0: έχουμε.
1: Όλα τα υπέροχα χρώματα
0: με όλα,
1: του φθινοπόρου.
0: Με όλα τα υπέροχα.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ.
0: Θα είμαστε εδώ όμως αύριο.
1: Θα είμαστε εδώ
0: στις 6.
1: Στις 6, Δημήτρη μου.
0: Ντάν όμως.
1: Ναι, Δημήτρη
0: μην μου. Λείψεις.
1: Βελώνα και κλωστή, Δημήτρη μου.

0: Σήμερα η κόκκινη σβουρά στριφογυρίζει στην πλάκα και βρίσκει ένα εισιτήριο που γράφει Ισπανία, Μεξικό, Γαλλία και Ιαπωνία. Γράφει επίσης, δεν χρειάζεσαι διαβατήριο για εισιτήριο στην τέχνη κόκκινη σβουρά.
1: Καλωσορίζουμε λοιπόν την κόκκινη σβούρα στο Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Τι τυχαίρι που βρήκες ένα τέτοιο εισιτήριο. Πράγματι, στην τέχνη δεν χρειάζεσαι διαβατήριο. Μπορείς να ταξιδέψεις από χώρα σε χώρα, από εποχή σε εποχή και από έναν κόσμο σε έναν άλλο μόνο κοιτάζοντας ένα έργο τέχνης. Και φέτος στο μουσείο μας θα κάνουμε ακριβώς αυτό. Θα ταξιδέψουμε στους καλλιτέχνες του κόσμου. Τον Οκτώβριο, μέσα από το πρόγραμμα Κυριακή με Τέχνη, κάθε Κυριακή 10.30 με 12 στο εργαστήριο του Μουσείου, παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών θα γνωρίσουν σπουδαίους καλλιτέχνες, θα παρατηρήσουν τα έργα τους και στη συνέχεια θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα εμπνευσμένα από την τέχνη και τη φαντασία τους.
0: Αθανασία, όταν πήγα Βαρκελόνη και είδα τα έργα του Γκαουντί, δεν ήξερα πού τελειώνει το σπίτι του ή ένα κτίριο που είχε σχεδιάσει και πού αρχίζει ο παραμυθένιος κόσμος του.
1: Ο Γκαουντί πράγματι δημιουργούσε κτίρια που μοιάζουν σαν να έχουν βγει από παραμύθι. Στο εργαστήριό μας θα παρατηρήσουμε τα χρώματα, τα παράξενα σχήματα, τις καμπύλες και τα μοτίβα που χρησιμοποίησε και θα ανακαλύψουμε πώς η φύση μπορεί να γίνει έμπνευση για την αρχιτεκτονική. Και μετά θα αφήσουμε και εμείς τη φαντασία μας ελεύθερη. Τα παιδιά θα δημιουργήσουν το δικό τους φανταστικό κτίριο, ένα σπίτι, έναν ολόκληρο κόσμο, όπως μόνο εκείνα μπορούν να φανταστούν.
0: Προσγειώνομαι μαζί σας στο Μεξικό και η Φρίντα μου ανοίγει την πόρτα σε πίνακες με μαϊμούδες, καρπούζια, λουλούδια, χρώματα. Και η Αθανασία, πώς βλέπει η Φρίντα και ζωγραφίζει όλα εκείνα που έχουμε μέσα μας?
1: Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε μαζί. Η Φρίντα Κάλλο ζωγράφισε πολλές φορές τον εαυτό της, τα συναισθήματά της, τη ζωή της και τον κόσμο γύρω της. Στους πίνακές της βλέπουμε έντονα χρώματα, φυτά, ζώα και σύμβολα που έχουν τη δική τους σημασία. Στο εργαστήριο θα κοιτάξουμε με προσοχή τα έργα της και θα προσπαθήσουμε να σκεφτούμε αν ζωγράφιζα αυτό που έχω μέσα μου, τι θα έβαζα στον πίνακά μου. Τα παιδιά θα δημιουργήσουν το δικό τους πορτρέτο συναισθημάτων χρησιμοποιώντας χρώματα, σύμβολα και τα στοιχεία που τα εκφράζουν.
0: Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη. Αν ένας πίνακας μπορεί να χορεύει και πώς το πινέλο πιάνει μια κίνηση που διαρκεί ένα δευτερόλεπτο?
1: Έλα μαζί μας και εσύ στη Γαλλία και θα το ανακαλύψουμε παρέα, κοιτάζοντας τα έργα του Edgar Degas. Ο Degas αγαπούσε πολύ να ζωγραφίζει χορεύτριες και δεν τον ενδιαφέρει μόνο να δείξει πως ήταν ένα κορίτσι που χόρευε, αλλά και να μας κάνει να νιώσουμε την κίνηση. Θα παρατηρήσουμε λοιπόν στο εργαστήριο τη στάση του σώματος, τις κινήσεις, τις στιγμές πριν και μετά από μια χορευτική φιγούρα και θα προσπαθήσουμε και εμείς να παγιδεύσουμε μια κίνηση στο χαρτί. Γιατί τελικά μπορεί ένα έργο τέχνης να μένει ακίνητο, αλλά η κίνηση μπορεί να συνεχίζεται μέσα στη φαντασία μας.
0: Και αν μια μικρή τελεία αποφάσισε να μεγαλώσει, η Αθανασία θα κατακτούσε τον κόσμο ή θα δημιουργούσε ένα νέο κόσμο κατά δικό της?
1: Αυτό, κόκκινη σβούρα, θα το μάθουμε ταξιδεύοντας μέχρι την Ιαπωνία και γνωρίζοντας τη γιαγιό Ικουσάμα. Η Ικουσάμα αγαπά τις τελείες, τις βούλες και τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Μια μικρή τελεία μπορεί να γίνει χιλιάδες τελείες και να γεμίσει έναν ολόκληρο χώρο και να δημιουργήσει ένα κόσμο που μοιάζει ατελείωτος. Στο εργαστήριό μας θα ξεκινήσουμε από μία τελεία μόνο και θα δούμε πού μπορεί να μας οδηγήσει η φαντασία μας. Ίσως γίνει ένας πλανήτης, ένα λουλούδι, ένα ζώο ή ένας ολόκληρος κόσμος. Γιατί στην τέχνη, ακόμα και μια μικρή τελεία μπορεί να γίνει η αρχή μιας μεγάλης ιστορίας. Γιατί τελικά όταν η τέχνη μπαίνει στη ζωή ενός παιδιού, δεν είναι μόνο κάτι που βλέπουμε, είναι κάτι που ζούμε, που φανταζόμαστε, που δημιουργούμε και μοιραζόμαστε.
0: Η Αθανασία Σκληρού από το Μουσείο Παιδικής Τέχνης μαζί με την Κόκκινη Σβούρα σας περιμένουν στα κυριακάτικά τους εργαστήρια, εισιτήριο στον κόσμο της τέχνης και ταξίδια στον κόσμο. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
4: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
4: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
5: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
6: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Perfectly well what's going on here. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Huller και Jesse Plemons. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους. Από την Τάνιερ.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
11: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
10: Ψαραδέλης.
12: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
13: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα, ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6.30.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, καταρχήν καλό μήνα. Κατά δεύτερον, καλημέρα. Κατά τρίτον, είναι η Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων σήμερα. Αυτή που λέμε Τρίτη Ηλικία. Παγκόσμια Μέρα για την Τρίτη Ηλικία. Οπότε θέλω να ξεκινήσω λίγο με αφιερώματα, αφιερώσεις. Αφιερώσεις. Πολλές αφιερώσεις. Και πολλά λουλούδια. Πολλά μπουκέτα. Πολλά χρώματα.
1: Το ήθελα κι εγώ σαν τρελή. Το ήθελες κι εσύ πιο πολύ.

Λοιπόν, χρόνια πολλά σε παππούδες και γιαγιάδες, χρόνια πολλά σε αυτούς που τους αποκαλούμε άτομα, ανθρώπους με μεγάλης ηλικίας, τρίτης ηλικίας. Εντάξει, εντάξει. Μπήκαμε στον Οκτώβριο, μπήκαμε στο 10ο μήνα της χρονιάς, 91 μέρες για το 27. Τι είναι 91 μέρες, τίποτα. Φθινόπωρο κανονικό, μήνας με 31 μέρες, μήνας που δίνει το δώρο της βροχής στη γη και στους γεωργούς. Έχει αρχίσει από το Σεπτέμβριο βέβαια, βιάστηκε λίγο να έρθει πιο νωρίς η βροχή. Παρ' όλα αυτά ο Οκτώβριος ονομάζεται και βροχάρης και σποριάτης, ή τη σποριά, και τη σπορά και σποριάς και σπαρτός, και λέγεται και Αη Δημητριάτης λόγω της γνωστής γιορτής του Αγίου Δημητρίου που βάζουμε τα χαλιά. Αυτό.

Δεν ξέρω εγώ καμιά ανανούλα, και θα ήταν και κρίμα να έχει βαφτιστεί κάποιο κορίτσι ανανούλα. Τέλος πάντων, είναι η Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο. Επανακάμψασα. Μια μικρή γαστρεντερίτη δεν την έκανε τη δουλίτσα της, αλλά υπάρχει ίωση. Έχετε λίγο το νου σας. Και ίωση γρήπης υπάρχει, και ξανά COVID υπάρχει, και υπάρχει και μια παραλλαγή της γρήπης που λέγεται παραγρήπη. Παραγρήπη Α. Γενικώς αυτές τις μέρες, όσο αρρωσταίνεις, μαθαίνεις. Οπότε λίγο προσοχή, λίγο αποστάσεις, λίγο πλένουμε χεράκια, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ξέρετε. 2-10-60-13-168-169, ο τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Εύκολα, απλά, γρήγορα, δωρεάν. Δύο λέξεις, δύο έμψη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα, καλό μήνα. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα. Cha-cha-cha.

Λοιπόν, εκτός από Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων σήμερα και χορτοφαγές, είναι και η Διεθνή Σήμερα Καφέ. Κρατήστε λίγο κάβα το θέμα. Η Κύπρος σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Ανεξαρτητοποιήθηκε το 60, παιδιά. Πολύ κοντινό και καθόλου μακρινό το 1960. Η Κίνα έχει εθνική γιορτή για την ίδρυσή της από το Μάο Τσετούνγκ το 1949. Η Νιγηρία γιορτάζει και αυτή την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι η μέρα του δάσκαλου στο Ουσμπεκιστάν. Είναι η μέρα του σάκε στην Ιαπωνία. Είναι το εθνικό ποτό της χώρας που φτιάχνεται, παράγεται από ρύζι. Όποιος έχει πιει δεν το ξεχνάει. Σάκε. Τι λέω εγώ 8 και 4 το πρωί στην υγειά μας.

Γιάννη μου, κοίτα τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γιάννη μου, κοίτα τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site. Προφανώς το βούλευμα για το πάζωμα στη σκιά της δίκης για τα Τέμπη, οι βαριές ευθύνες που αποδίδει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στον Χρήστο Τριαντόπουλο, στον Κώστα Αγοραστό και σε άλλα τρία πρόσωπα για παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τέμπων. Πέντε οι παραπομπές σε ειδικό δικαστήριο. Συγκλονιστική η κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου Ιάσονα Γεωργιάδη χτες, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Συγκλονιστική πραγματικά η κατάθεσή του. Έχουμε παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από αυτό που συμβαίνει διεθνώς, από την κρίση δηλαδή. Ιδιαίτερη έμφαση στα καύσιμα, 120 οι δόσεις ρυθμίσεις οφειλών από 72 που είναι, και την πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Tel Aviv με τον ένα πιλότο να μαχαιρώνει τον άλλον, το δεύτερο πιλότο να ανοίγει την πόρτα, να μπαίνουν μέσα οι επιβάτες και να σώζονται, εν πάση περιπτώσει, 178 ζωές με αυτή την ιστορία. Το νέο κύμα κακοκαιρίας που χτυπάει αλίπητα. Έβια Κυκλάδες πρόσκαιρα την Κρήτη και από το απόγευμα πολύ πιο έντονα στην Κρήτη. Έχει βγει Code Red από την περιφέρεια της Κρήτης από χτες το βράδυ. Ήδη σήμερα έχει χτυπήσει 112 σε 2-3 περιοχές στο νησί. Διαβάζω τους μετεωρολόγους που προβλέπουν μέσα σε λίγα 24 ώρα ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί σε 2 ή 3 Οκτώβριδες. Σκεφτείτε τώρα αυτό, μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Εθνική το βράδυ, ο ΑΕΟ 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία εντός έδρας στο καυτό γήπεδο της Τούμπας, και παίζει και για την Ευρωλίγα Ολυμπιακός με τη Βίρτους. Αυτά έχουμε, κέρδισε ο Παναθηναϊκός χτες, Βιλερμπάν εντός έδρας και ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Αυτά να τα λέμε, έτσι.

Λοιπόν, αυτή ήταν η εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας του Βόλου, της Νέας Ιωνίας της Μαγνησίας και μαζί το σύνολο Ευφωνία. Αυτό το παραδοσιακό της Σμύρνης με τις φωνές και τα όργανα από εκεί από την εστουδιαντίνα πραγματικά είναι σαν να ξαναζεί μια δεύτερη κανονική ζωή. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε να συνδεθούμε σε λίγο με Earth News Radio 105,8, να ακούσουμε τίτλους. Προηγούνται οι καλημέρες στους Γαργαλιάνους και στο Ανιφία και στον Ναύπλιο. Χαίρετε στο Γαύρο της Καλαμπάκας, την Ιγουμενίτσα, την Έγινα, την Πάρο, την Κεφαλονιά, την Ικαρία και την Καστοριά, το Λουτράκι, την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ. Καλημέρα στη Θήβα, την Κο, την Καβάλα, την Ιταία της Φλόρινας, τους Αγίους Θεοδόρους, το Πέραμα, την Άουσα, τη Λέρο, την Τρίπολη, τη Βιέννη, το Αμίντεο, το Στρασβούργο, δίπλα-δίπλα αυτά. Καλημέρα στο κέντρο της Αθήνας, τον Ιμητό, το Κολωνάκι, τον Πειραιά, τα Εξάρχεια, τη Βούλα, την Πέτρου Ράλη, τον Εξωτικό Κορυδαλό μου γράφεται και συμφωνώ. Λοιπόν, τραγούδι, προλαβαίνουμε, ναι, και μετά τίτλοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Ρεθύμνου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε Ζωνιανά, Λιβάδια και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Αργοσαρονικό. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 11 θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Στη Λευκοσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός. Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και στην Κρήτη, θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
7: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι του Μίμου Τραϊφόρου και του Μιχάλη Σουγιούλ με τη διασκευή, με το remix του Αλέξη Καλοφολιά, με την πρωτότυπη, με την original, την αυθεντική φωνή της Δανάης, της Δανάης Στρατηγοπούλου. Σε αυτό το ας ερχόσουν για λίγο και ας χανώσουν μετά. Το αν κατεβαίνεις από τον Κηφισό, θα αργήσεις. Διότι έχει γίνει ένα τρακάρισμα καλό, έχει γίνει καραμπόλα οχημάτων, τόσο και τέτοια που έχει δημιουργήσει μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων. Αν μπορείτε να αποφύγετε την κάθοδο του Κηφισού, παρακαλώ να το κάνετε. Στις τρεις γέφυρες σημειώθηκε η καραμπόλα και το μποτιλιάρισμα είναι, ξανά λέω, στο ρεύμα προς Πειραιά. Η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Κηφισιάς και φτάνει μέχρι εκεί που μπορείτε να φανταστείτε. Και στην άνοδο έχει προβλήματα, από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Ιωνία, και στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο Σκαραμαγκά έχει θέματα, και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις, τα γνωστά. Αλλά το δύσκολο σήμερα είναι το κομμάτι που κάτι το καθοδικό του Κηφισού. Έχετε λίγο το νου σας παραπάνω.

Και επειδή είμαι σε χρηστική, πώς το λένε, σε χρηστικό περιβάλλον, έλεγα πριν για την κάθοδο του Κηφισού, υπάρχει απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Ωραία. Είναι σε ισχύ, θα είναι σε ισχύ σίγουρα μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι. Για τον Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της κακοκαιρίας. Δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, αλλά υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πριν 1η Οκτωβρίου να ταξιδεύεις, δεν ξέρω κάτι πιο όμορφο και πιο ωραίο. Αν είναι να τα χαλάσει ο καιρός, πριν ξεκινήσετε, πάρτε ένα τηλέφωνο στα κατατόπους λιμεναρχεία για να δείτε τι και πώς και αν και εφόσον. Μακάρι. Εύχομαι.

Τώρα, περιδιαβαίνοντας το διαδίκτυο, έπεσε το μάτι μου σε ένα άρθρο που έχει τίτλο «Τι σημαίνει όταν βάζουμε τα χέρια πίσω από την πλάτη». Μπα, λέω, για να δω. newmoney.gr το site, Θανάση Διαμαντόπουλος ως συντάκτης του άρθρου. Εντάξει, υπάρχει η κλασική εξήγηση ότι πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο ηλικιωμένοι, περπατάνε με τα χέρια προς τα πίσω γιατί είναι μια στάση που τους ξεκουράζει και ισορροπεί το βάρος και χαλαρώνει και τους ώμους και δεν θέλει και πολύ προσπάθεια. Αλλά έχει και μια ψυχολογική ανάγνωση αυτή η στάση, τα χέρια πίσω από την πλάτη. Συνήθως όταν νιώθουμε μια μηχανία ή μια απειλή, υποσυνείδητα, δεν το κάνουμε επί τούτου, φέρνουμε τα χέρια μπροστά. Σταυρώνουμε τα μπράτσα ή, ξέρω εγώ, βάζουμε κάτι, μια τσάντα μπροστά στο στήθος. Όταν τα χέρια τα βάζουμε πίσω, είναι σαν να συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, είναι σαν το σώμα να λέει «Δεν φοβάμαι, δεν πάει να επιτεθείς, δεν πάει να πεις, δεν πάει να κάνεις, δεν φοβάμαι». Γι' αυτό αυτή η στάση με τα χέρια πίσω συνδέεται με την κυριαρχία και το κύρος και την αυτοπεποίθηση. Και αυτό τώρα το συνδυάζω και με άλλα. Συνήθως όταν το κάνεις αυτό, η μια παλάμη μπαίνει μέσα στην άλλη, έτσι. Τα πόδια πατάνε σταθερά, είναι και λίγο ανοιχτά, το κεφάλι είναι ψηλά, η ώμη είναι πίσω, το στήθος προβάλλει. Γενικώς όταν το κάνουμε αυτό, το μήνυμα που εκπέμπουμε, και ας μην πούμε τίποτα, είναι «Για έλα, για περάστε, παρακαλώ».

Σας είπα ότι σήμερα είναι η μέρα της τρίτης ηλικίας. Σήμερα είναι η μέρα που, επιτρέψτε μου λίγο να αφιερώσω μερικά τραγούδια σε αυτούς τους ανθρώπους που μας μεγαλώσανε και μας μεγαλώνουν και μεγαλώνουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια τους. Λοιπόν, ήταν αυτό το φανταστικό του Σακελάριου και του Γιαννακόπουλου και του Σουγιούλ, Αλέκο Σακελάριο, Χρήστο Γιαννακόπουλο, Μιχάλη Σουγιούλ, από τα Αρχοντερμπέτικα, από το Τραμ και το τελευταίο και άλλα Αρχοντερμπέτικα, τα ανηβική μου σχολείου. Είναι ο Γιάννης Πάριος. Από τα ερωτικά του 50, ο Γιάννης Πάριος σε ένα τραγούδι του Κώστα Μάνεση και του Κορών και του Φιλανδρού.

Πολλές καλημέρες που πρέπει να ανταποδώσω τώρα, λίγο πριν κλείσει η πρώτη ώρα, να φύγουν και να προσγειωθούν σε Σαντορίνη, Φραγκφούρτη, Θεσσαλονίκη και Flyover. Καλημέρα στο Χρόνικεν στην Ολλανδία, στον Παρνασσό, την Αγόριανη, τη Ρόδο, την Κομωτινή με τον ήλιο της. Χαίρεται στη Δράμα, το Αμύντιο, το Αστιεράκι του Μαλεβιζίου, τη Νέα Χίαλο, την Ίσυρο, την Πρέσπα, το Στόμιο της Λάρισας. Χαίρεται στην Αστυπάλαια, στην Ηλιόλου, στην Πάτρα, στο Βόλο, την Αράχοβα, την Καβάλα και τους συνοδοιπόρους, το Ρέθυμνο, την Κο, το Λαύριο με τους Αέριδες. Χαίρεται στη Δορκάδα, την Παλιόχωρα, στα Χανιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Το 3ο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
14: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι 1η Οκτωβρίου, είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Κατά καιρούς η ημέρα αυτή έχει συνδεθεί με διάφορες ημερομηνίες, αλλά σήμερα είναι η επίσημη ημέρα γιορτασμού. Καθιερώθηκε από το 14 από το Διεθνή Οργανισμό του Καφέ, γιατί υπάρχει και Διεθνής Οργανισμός Καφέ. Και χρόνια πολλά στους, τώρα θα πω καφενόβιους, να πω σε αυτούς που απολαμβάνουν τον καφέ, σε αυτούς που τον έχουν στη ρουτίνα τους, σε αυτούς που τον έχουν ανάγκη. Είμαστε πολλοί που τον έχουν συνήθεια, γιατί είναι συνήθεια ο καφές. Δεν καπνίζω, καταλαβαίνω ότι το τσιγάρο είναι μια συνήθεια, αλλά νομίζω το ίδιο είναι και ο καφές. Και έχουμε και πολλά είδη, δεν μπορείς να γλιτώσεις.

Η Αρλέτα και το υπέροχο της καφενείο. Επιστρέφω στον καφέ, δεν ξέρω αν τον πίνετε ζεστό ή κρύο, δεν ξέρω αν βάζετε γάλα, αν βάζετε ζάχαρη πολύ, αν το μέτριο, σκέτο. Δεν ξέρω αν πίνετε ελληνικό καφέ ή αν πίνετε φίλτρου ή στιγμιαίο φραπέ, ξέρω εγώ. Γιατί τώρα έχουμε μάθει και τα άλλα. Εντάξει, εσπρέσο, εντάξει, φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο, καπουτσίνο. Έχουμε καφέ λάτε, έχουμε αμερικάνο, έχουμε flat white, έχουμε cold brew. Διαλέγετε και παίρνετε. Καφές να είναι και ό,τι να είναι.

Όποιος ψάχνει βρίσκει τώρα. Υπάρχουν και αυτά τα δημοφιλέστερα είδη καφέ που προσφέρονται όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εντάξει, εσπρέσο, διπλό εσπρέσο, ριστρέτο, λούγκο, αμερικάνο, μακιάτο, κορτάδο, καπουτσίνο, λάτε, flat white, μόκα, αφογκάτο. Αφογκάτο θέλετε. Αφογκάτο θα πάρουμε. Πλάκα-πλάκα, είναι μια ολόκληρη βιομηχανία ο καφές. Περπατάμε στους δρόμους και βλέπουμε τι γίνεται, δεξιά και αριστερά.

Λοιπόν, Οκτώβρης εκτός από τις βροχές, με έχει πιάσει με τα χρηστικά κάτι σήμερα, φέρνει και δύο πράγματα που το ένα έχει να κάνει με το δακτύλιο. Ακόμη είμαστε όλοι μέσα, μόνοι και ζυγοί, μέχρι, από τις 12 μέχρι και τις 20 του μήνα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ξανά το μέτρο του δακτυλίου, μόνοι ζυγοί, καταλαβαίνετε. Και τι κάνει, τι συμβαίνει μέσα στον Οκτώβριο, άλλο αλλάζει η ώρα. 25 Οκτωβρίου φέτος θα αλλάξει η ώρα, Σάββατο προς Κυριακή, επιστροφή στη χειμερινή ώρα. Ναι, λίγο πιο νωρίς από ό,τι γίνεται συνήθως, αλλά οκ. Αυτά με τον Οκτώβριο.

Και αφού είμαστε σε ένα διαβολεμένο ρυθμό, να μείνουμε κάπως έτσι. Του Γιάννη Κότσιρα και του Χριστόφορου Γερμενή ήταν το τραγούδι καινούριο, από τα τελευταία εσοδείας τραγούδια. Είναι πάρα πολλές οι καλημέρες. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω. Λοιπόν, Θεότιδα Κομποτάδες, Λέσβος, Παράκυλα, Κέρκυρα, Γαζάτικα, Χανιά, Τίνος και Τήλος και Μεσολόγγι. Καλημέρα στη Λίμνη Κερκίνη, στη Λέσβο και τα Παράκυλα, στη Θεσσαλονίκη, τη Γενέβη, τη Βρετάνη, την Ηλιόλου, στη Καβάλα, τη Σάμου και τις Μανολάτες. Χαίρετε στην Άξο, στο νησί εκεί στη Λίμνη των Ιωαννίνων, το Πλωμάρι, την Πάτρα, τη Λάρισα, τη Λευκάδα, το Τρίκομο στα Γρεβενά. Χαίρετε στην Καρδίτσα και τη Λίμνη του Σμοκόβου, την Αίγινα, την πόλη της Μυτιλίνης, την περιοχή Άνθια, στη Μεσσηνία, τη Χαλκιδική και πιο κοντά εδώ τις γειτονιές, Κηφισιά, Πάρκο Τρίτσι, Εξάρχεια, Φάληρο, Παλιό και Νέο, Κυψέλη και Σαριανή, Πατήσια, Καλυθέα, Χολαργός, Νέα Σμύρνη, Καλογρέζα, Παιανία, Άλυμος, Τανάγρα, Πετρούπολη, Πετράλωνα και Πέτρινα και Σούρμενα και Κάλι και Αργυρούπολη και Αμφιάλη.

Η διασκευή του Μάλλον Χαλινοτόπουλου σε αυτό το παραδοσιακό, σε αυτό που ένωσε τις φωνές του Χρόνια Ειδονίδη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη φωνή του Χρόνια Ειδονίδη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε για τη σύνδεση του δεύτερου με το Earth News Radio 105,8, τίτλοι, και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της Βόλτας στο δεύτερο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές, εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι απλή διεύρυνση. Εντάσσονται στις 120 όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του 2024, ανέφερε πριν από λίγο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζει το μέτρο για τους σέρβισερς και για τις 120 δόσεις και τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε ο κύριος Τσάπαλος. Νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θηλώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Ρεθύμνου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε ζωνιανά λιβάδια στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες, θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου τροποποιείς δρομολογίων από Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Στη Λευκοσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός, βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, τοπικά θηελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν η καρδιά σταματάει, η αγάπη συνεχίζει να χτυπάει. Αύγουστο Κορτό. Η μικρή λέξη αγάπη. Τέταρτος χρόνος. Στο Αποκοινού Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Νάντια Δαλκυριάδου. Με τις Αγγελική Ξένου και Βασιλική Κούλη. Η μικρή λέξη αγάπη του Αύγουστου Κορτό. Κάθε Σάββατο στις 9. Στο Αποκοινού Θέατρο.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
6: 5η-1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ. Στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η-1η Οκτωβρίου. Στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Με τσιγάρα βαριά ξεκίνησε το τελευταίο ημίωρο της Βόλτας, της πρώτης μέσα στον Οκτώβριο. Κανονικά θα ήταν η τέταρτη εκπομπή της εβδομάδας, είναι η δεύτερη μετά τις δύο μέρες της απουσίας λόγω γαστρετηρίτιδας. Το είπα στην αρχή της εκπομπής, να έχετε λίγο το νου σας παραπάνω. Κυκλοφορούν διαφόρων ειδών ιοί και λίγο προσοχή παραπάνω, και γρήπη και παραγρήπη, γιατί υπάρχει και πλέον και αυτή η παραλλαγή. Παραγρήπη α λέγεται. Παιδική σταθμή, παιδιά κυρίως, χαμός. Και ξανάρχεται λίγο και ο COVID στη ζωή μας. Πάει αυτό. Δεύτερο, χρηστικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Κάτι, όσοι είναι να φύγετε από Πειραιά, επικοινωνήστε με το λιμεναρχείο ή τα κατατόπους λιμεναρχεία για τα ταξίδια σας. Έχουμε 112 στο Ρέθυμνο για αποφυγή μετακινήσεων στους κατοίκους. Γενικώς η Κρήτη θα τη νιώσει την κακοκαιρία μέχρι και την Κυριακή, λέει η πρόβλεψη του καιρού. Το ρολόι δείχνει σχεδόν παρά 20, το ραδιόφωνο δείχνει δεύτερο.

Θέλω να σας πω μια ιστορία, χωρίς να χρησιμοποιήσω ονόματα. Να σας πω μια ιστορία για το πώς και πόσο μπορεί το ραδιόφωνο να συνδέει ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές, που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές. Έστειλε μήνυμα μια κοπέλα από εδώ, από την Αθήνα. Το όνομα, εντάξει, μου είπε ότι μπορώ να πω, οπότε λέω. Έστειλε μήνυμα η Ματίνα από το κέντρο της Αθήνας και μου λέει: ακούω το δεύτερο και κάθε μέρα στέλνεται μια καλημέρα στο παλαιοσέλι της Κόνιτσας, που είναι το χωριό του παππού μου. Αναρωτιέμαι, ποιος στέλνει κάθε μέρα από εκεί καλημέρα, που είναι ένα χωριουδάκι απομονωμένο, έχει 10 κατοίκους, είναι πολύ κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, μαστοροχώρι φημισμένο στα χρόνια της ακμής του και κυριότερα το πρώτο μαρτυρικό χωριό της Ελλάδας που έκαψαν ολοσχερό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έστειλα μήνυμα, μου λέει, στο θείο μου, τον Αποστόλη, να ρωτήσω, ήμουν σίγουρη ότι δεν είναι αυτός. Και μου απαντάει με χαρά, ανιψιά, εγώ είμαι. Είμαστε φίλοι με τα κορίτσια, εδώ και 4 χρόνια. Και τους μιλάω και στο τηλέφωνο και τους στέλνω και μήνυμα στο Viber. Ο θείος Απόστολος. Λιμενάρχης Ρόδου, συνταξιούχος, γέννημα Θρέμα Υπηρώτης, Bon Viver και Super Gois. Ωραίος. Καλημέρα στη Ματίνα, καλημέρα και στον Αποστόλη. Αυτά κάνει το δεύτερο, παιδιά. Και αυτά κάνει το δεύτερο.

Λέει, θέλω να κάνω μάθημα, δεν θέλω να κάνω κατήχηση, αλλά τώρα έστειλε ένα μήνυμα ή ένα που λίγο με τσίτωσε. Δεν χρειάζεται να έχεις πανεπιστήμιο για να μην πετάς το κυπελάκι του καφέ στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στη διάβαση, στην κερκίδα, στο γήπεδο. Στο σπίτι σου δεν το πετάς. Το χάρτη είναι το ρημάδι του κυπελάκι του καφέ, γιατί το πετάς κάτω στον δρόμο? Που είναι μέρα διεθνής ημέρα του καφέ σήμερα. Σωστό. Σωστή η παρατήρηση που πετάμε τα ποτηράκια όπου να είναι. Καταρχήν να μην έχουμε ένα ποτηράκι χάρτινο και να έχουμε το δικό μας το ποτηράκι, να πηγαίνουμε όμως το γεμίζουμε καφέ, να πλένουμε το ποτηράκι και τέλος. Αλλά θες να έχεις χαρτίνο, βάλ το μέσα στο σκουπίδι, δεν είναι και βάλ το μέσα στο καλαθάκι. Μη μου το πετάς κάτω. Μη μου το παρατάς στα περβάζια. Μη. Πω, έχω αρχίσει και γίνομαι γραφική. Πω, πω. Η θεία.

Λοιπόν, είναι πάρα πολλές καλημέρες που θα ήθελα να τα αποδώσω, αλλά προτιμώ να ακούσουμε ένα τραγούδι. Από Βοράς Ενώτου, από Ανατολού σε Δύση. Παιδιά, πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους το δεύτερο για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή σας, για τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου 10 με 12 εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

0: και στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα, τα όνειρά σου έχουν αριθμό.
1: Λίγο τσιπλάκι στον ήχο, Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο το πρωί, στο πρωινό της Παρασκευής, το 2ο του Οκτώβρη, πάλι στο 2ο, πάντα στο 2ο, πάντα με Βόλτα. Καλημέρα, αγόρια και κορίτσια, καλό μήνα.

πάμε σήμερα, μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Η Δήμητρα Γαλάνη παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη Μαριανίνα Κριεζή, τη στιχουργό που έφερε στο τραγούδι τον παιχνιδιάρικο υπαινιγμό της καθημερινότητας. Η παράσταση Γκόλφο της θεατρικής ομάδας Cupids σε σκηνοθεσία και διασκευή Γεωργίας Κατσίλα από σήμερα και για λίγες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη από σήμερα στο Θέατρο Έργων με τη Λιδία Κονιόρδου στον κεντρικό ρόλο. Για πέμπτη σεζόν, «Μπαμπάδες με Ρούμι» τον Ρέπα Παπαθανασίου στο Θέατρο Αλίκη σε μια παράσταση με ηρωνικό και καυστικό χιούμορ. Το Θέατρο Σκιών Σπύρου Φλόρου παρουσιάζει το φάντασμα του Σεράγιου στην πλατεία Ταξιάρχη Παναντώνη στο Μοσχάτο. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρο Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλό μήνα, τα καντήλια. Όταν δεν μπορείς να πεις κάτι, αφήνεις τα τραγούδια και τους τίτλους να μιλήσουν. Όσο αντέχει ακόμα το σαρκείο μας και όσο υπάρχει κάτι στο ψυγείο μας, όσο υπάρχει, ρε παιδί μου, έρωτα ζωής εμείς θα ζήσουμε και όταν θα σβήσουμε θα μεταλλαχτεί. Διότι θέλουμε να ξεκινήσουμε με την φιλοσοφία σήμερα των καντηλιών. 6 λεπτά μετά τις 10, ξανακαλημερίζω και ξανά εύχομαι καλό μήνα να έχουμε. Όμορφος Οκτώβριος να είναι, φιλικός και ανέξοδος. Διότι ωραίο είναι να υπάρχουν τα έξοδα όταν έχεις να τα πληρώσεις. Αν δεν έχεις να πληρώσεις, δεν θες έξοδα. Εντάξει, έχω να πω σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα Ματίνα. Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Όμως όλα θα τα λέμε με χαμόγελο, παιδιά, διότι το χαμόγελο, το γέλιο γενικά φέρνει μακροζωία. Επίσης και υγεία, βεβαίως. Και το μεταδίδεις και γίνεται και ο άλλος χαρούμενος. Καλημέρα, Έρη. Έρη Γκίνζη στο τηλεφωνικό κέντρο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω το ματινάκι μου σήμερα απέναντι μου. Άντρε Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Εδώ, παιδιά, είναι τα απλά, είναι τα αγαπημένα και σας τα χαρίζουμε με όλη μας την αγάπη και την καρδιά ως τις 12 που θα είμαστε μαζί.

0: Λοιπόν, σηκώνουμε από το πάτωμα και σας λέω, φανταστείτε, δεν πέσαμε στα πατώματα ακόμα. Λίγο γυμναστική κάναμε πρωινή. Πάμε να επικοινωνήσουμε. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Είναι συνεφιασμένες και σήμερα οι τηλεφωνικές γραμμές. Τι θέλεις, Οκτώβριος είναι, τι περίμενες. Λοιπόν, Έρη Γκίνζο απαντάει στις δύο αυτές τις τηλεφωνικές γραμμές. Αλλιώς τα μηνύματα μπορείτε να τα στείλετε στο Viber. Παιδιά, είναι λίγο η φωνή κάπως. Πονάει πάρα πολύ ο λαιμός σήμερα. Λοιπόν, στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο με F. Κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Μας βρήκατε.
1: Χόρεψε και μη φοβάσαι.
0: Ναι, χόρεψε.

Γιατί όπως έλεγε κάποτε και η Ελένη Βιτάλη, χορέψτε γιατί χανόμαστε 14 λεπτά μετά τις 10. Τώρα, επειδή μου έλεγε η μαμά μου όταν ήμουν μικρή, όταν έχεις νεύρα θα μετράς, θα περιμένεις, δεν ανοίξεις το στόμα σου και όποιον πάρει, θα περιμένεις, θα μετράς ως το 10 να σου περνάνε τα νεύρα και μετά θα λες αυτό που θες. Αυτό θα κάνω. Επίσης έχω να σας πω ότι μπορεί ο έρωτας, άκουγα τώρα πως πετάγεται από το ένα θέμα στο άλλο, ο έρωτας να είναι για χρόνια εκεί δίπλα και να μην τον βλέπεις.

Μέτρησα ως το 10. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε γιατί όλοι σήμερα αναλύουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη, τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, τα ωφέλη και τις ημερομηνίες και δεν ασχολούνται με τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας στα καύσιμα. Είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου αυτή. Όποιος απαντήσει το κέρδισε. Δεν τα αναλύουν τα μέτρα για τα καύσιμα, γιατί δεν υπάρχουν μέτρα προφανώς. 2,20 ήταν η αμόλυβδη, 2,20 παραμένει. Να πούμε και ευχαριστώ που δεν πήραν τα δηληστήρια πίσω το δεκάλεπτο, γιατί τότε θα πηγαίναμε στο 2,30. Δόξα να έχει ο ύψιστος, δόξα να έχει. Θα μου πεις, γιατί γκρινιάζεις, βρε κουτό. Εσύ θα έχεις τώρα το διελλήνικον, θα πηγαίνεις, θα παρκάρεις, θα βολτάρεις, θα ψωνίζεις. Τι ρύψωμή δεν είχαμε, ραπανάκια για την όρεξη. Όρεξη να έχεις. Όρεξη να έχεις.

Λοιπόν, ναι, είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία λέμε και ανταλλάσσουμε εδώ. Και ένα ωραίο μήνυμα που μου ήρθε από το βροχερό Ηράκλειο της Κρήτης, λέει: όταν έχεις νεύρα, σιδερώνεις. Πάλι νεύρα θα έχεις, αλλά τουλάχιστον θα έχεις και τελειώσει και το σιδέρωμα.

Ξέρετε, είναι αυτό το ωραίο που καμιά φορά διαβάζω κάποιο από τα μηνύματα που στέλνετε και φτιάχνει τη διάθεση και των υπόλοιπων, των συνακροατών σας. Ας πούμε, με αυτό που είπαμε τώρα με το σιδέρωμα, έχει φτιάξει το κέφι σε άλλους εδώ που ακούν αυτή τη στιγμή δεύτερο πρόγραμμα εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Και βέβαια το γνωστό παλιό. Τι λέει, ακρίβεινη βενζίνη, καλέ, εγώ 20 έβαζα, 20 βάζω, δεν κατάλαβα καμία διαφορά. Έτσι είναι, παιδιά, τα πράγματα. Το ντεπόζιτο είναι αυτό που καταλαβαίνει τη διαφορά. Εσύ τόσο έδινες, τόσο δίνεις. Λοιπόν, για άμαξες μιλάμε, για αμάξια, για αμαξάκια. Κάπως έτσι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, έχω να σας πω, από Earth News Radio 105,8. Να δούμε τι άλλο καινούριο θα ακούσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη, νέο 112 καλεί τους πολίτες να αποφεύγουμε τα κινήσεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου στα Ζωνιανά. Υπερχείλησε ποταμός, πλημμύρισαν σπίτια, εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Έως το τέλος Οκτωβρίου θα ψηφιστούν τα μέτρα για τις 120 δόσεις και τους servicers και τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια το απόγευμα της συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ο καιρός, βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, σήμερα με το χώρο το έχουμε λίγο, ξέρεις, με το χώρο εκτονώνεσαι κιόλας, δηλαδή έχεις νεύρα μέσα σου, εκτονώνεσαι, συνήθως κάπως καλύτερα, το έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται να ξέρεις να χορέψεις. Άσε το ρυθμό να σε πάει όπου είναι, δεν χρειάζεται τώρα. Έτσι κι αλλιώς δεν κάνουμε κανένα διαγωνισμό εδώ, είναι ασκήσεις υγείας αυτές. 37 λεπτά μετά τις 10 και μπήκαμε στο τελευταίο στο δεύτερο ημίωρο αυτό. Πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα κι εμείς. Εντάξει, εννοείται ούτε ψήλο στον κόρφο τους. Μας μιλώ για τους επιβάτες στο αεροσκάφος της Fly Dubai. Και έγινε πάνω στην εκπομπή χθες, θυμόσαστε που το είπαμε ως έκτακτη είδηση. Ούτε και είχαμε καταλάβει βέβαια στην αρχή, δεν υπήρχαν και πληροφορίες για το τι έχει συμβεί και το πόσο σοβαρό ήταν αυτό που έγινε. Οι επιβάτες λοιπόν του αεροσκάφου της Fly Dubai, που το είδαν και το ένιωσαν να πέφτει σε περιδίνηση και να χάνει μέσα σε ένα λεπτό 17.400 πόδια ύψος, βάλτο με το νου σου. Το τι έγινε το μάθαμε και εξακολουθούμε εννοείται να παίρνουμε πληροφορίες. Απορίας άξιο πάντως το πώς πέρασε το μαχαίρι μέσα στο αεροσκάφος και μάλιστα σε τέτοιες πτήσεις με προορισμό το Ισραήλ. Τα μέτρα έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και βέβαια πώς ο δράστης, ενώ είναι από το Ομάν, πέταξε προς το Ισραήλ. Υπήκο ή να ξέρετε, του Ομάν δεν επιτρέπεται νομικά να ταξιδεύουν στο Ισραήλ. Τους το απαγορεύει η χώρα τους, η οποία έχει κόψει οι διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ εδώ και κάποια χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, μέτρα για τις τιμές των καυσίμων, θα το πω όπως το ένιωσα, μέτρα κατώτερα των προσδοκιών. Θα μου πεις είχες και προσδοκίες, καλά να πάθεις. Ναι, αθεράπευτη. Δεν έγινε καν το γνωστό κόλπο, τάζω ελάχιστα, μετά δίνω κάτι πάνω από το ελάχιστα που είχα τάξει και όλοι είναι ικανοποιημένοι και ενθουσιασμένοι. Δώστε λίγο ενθουσιασμό, δώστε λίγο ενθουσιασμό, λέμε. Ουκρανία, στα 155 δις δολάρια θα φτάσει το κόστος του πολέμου το 2026. Ποιος πληρώνει το βαρκάρι, μακάβριο θα μου πεις. Ναι, θα σου πω. Ιστορικό ορόσημο χαρακτηρίζεται η αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ. Η ήττα του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ κηρύχθηκε στρατιωτικά το 2017. Εννοείται ότι οι πυρήνες του Ισλαμικού κράτους παραμένουν ενεργοί. Και εκεί που η Βρετανία αποφασίζει να επιστρέψει στις αγκάλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις λένε, ποιος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Εντάξει, οκ. Ένα σενάριο ήταν. Σας το είπα, ο Ρούμπιο έδιωξε την Ιρανική αντιπροσωπεία μετά το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων.

0: Γη εκπέμπει και στέλνει καλημέρα στην Καστοριά, στη Σαντορίνη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, συγκεντρώσου, Βανάτο Ζακίνθου, πρώτη φορά το ακούω, να είσαι πάρα πολύ καλά. Καλημέρα στο Ρεόκαστρο, στον Οροπό, στα Γιάννενα, στο Παλιοσέλιο Ανίνων Περαία, Κυλικείο Χωραργού Λεπενού Αγρινίου, Βύρονα, Σικαρία, Άλυμος, Μαραθόκαμπος, Πέραμα, Λίντς, κάτω Λεχόνια, Πύλιο, τι ωραία. Καλημέρα στο Αμίντεο. Θέλω να σας πω ότι το Αμίντεο 8 και από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου έχουν μπονοπανήγυρι και είμαστε καλεσμένοι. Καλημέρα, Χαρνές, σε βροχερό Ηράκλειο, Πανετόλιο, Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής, Κολονάκι, Παλιό Φάληρο και Εξάρχεια και Τρίπολη και Χαϊδάρι, και Φυσιά Θεσσαλονίκης και Πτολεμαίδα και Φωκίωνος, στην Κάσο, η Κάσος, πρώτη φορά στέλνει μήνυμα. Καλημέρα. Καλημέρα στο Χαϊδευτό Νέστου. Εκεί, επειδή παίξαμε το αμαξάκι πριν, ο σύζυγος της φίλης μας είναι από τους τελευταίους αμαξάδες. Και έτσι όπως έχει πάει, λέει, η βενζίνη, ξαναβγάλουμε τις άμαξες στους δρόμους. Καθόλου κακό. Φτάνει να είχαμε. Καλημέρα στην Καβάλα, τον Ναύπλιο, τον Κρόκο της Κοζάνης, το Παλαιοχώρι της Λέσπου και την Κέρκυρα και το Βόλο και το Διονύση Ηρακλείου. Γίζει εδώ, Κοζάνη εδώ, Σοφό Θεσσαλονίκης εδώ, όπως και ωραίοι Ευβίας. Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη και μοιράζουμε καλημέρες και φιλιά.
1: Το θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ, και έγινα παιδί μου για πάντα δική σου. Όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα όνειρευτεί, πόσο

Μου το στείλατε εσείς, θέλω να το μοιραστώ όμως και με τους υπόλοιπους. Μου το έστειλε η Κατερίνα. Η ζωή του ανθρώπου είναι καμωμένη από καιρούς. Καιρός να σπείρεις, καιρός να θερήσεις, καιρός της θλίψης, καιρός της χαράς, καιρός της αγάπης, καιρός της μοναξιάς. Αν το σκεφτείς έτσι, θα μπορέσεις και στη χαμηλότερη στιγμή να στηριχτείς. Γιατί και αυτή θα ανήκει σε έναν από τους καιρούς της ζωής σου.

0: παλιά.
1: Ας πάνε στην ευχή τα παλιά ή αλλιώς ό,τι είπαμε, νερό και αλάτι. Τι ωραία που είναι αυτή η φράση. Και τι σημαίνει, ότι ξεχνάμε τις παρεξηγήσεις, τις κουβέντες, τους καυγάδες, τα αφήνουμε όλα πίσω μας. Το αλάτι στην αρχαιότητα συμβόλιζε την αιώνια φιλία, την πίστη και τη διάρκεια, επειδή δεν χαλούσε ποτέ. Όταν οι άνθρωποι έτρωγαν μαζί και μοιράζονταν αλάτι, έκαναν ιερή συμφωνία. Το νερό συμβολίζει εννοείται το πέρασμα και τον καθαρτισμό, έτσι, που καθαρίζει τα πάντα. Η ένωση τώρα, όπως το αλάτι ρίχνεται στο νερό και διαλύεται, έτσι εξαφανίζονται και ξεχνιούνται τα άσχημα λόγια που υπόθηκαν μεταξύ δύο ανθρώπων. Παιδιά, ό,τι είπαμε στην πρώτη ώρα, νερό και αλάτι, έρχεται η δεύτερη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
9: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό είναι το τραγούδι που έγραψε ο Ορφέας Περίδης και το αφιέρωσε στον Οκτώβριο από το άλμπουμ για όλους τους μήνες. Ονειροπόλων Μόχθη, ο τίτλος του άλμπουμ αυτού, από το Θες Κοντινό, Θες Μακρινό 2011. Καλό μήνα και πάλι, παιδιά. Καλημέρα. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 11 και είμαστε στη δεύτερη ώρα των απλών και των αγαπημένων. Και είναι η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και είναι η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, το κορίτσι μας. Και είναι το άλλο μας κορίτσι, Έρη Γκίντζου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να είστε στην παρέα μας για τα καλά. Αυτό θα το χορέψουμε μαζί.

Πάρα πολύ ωραία. Ο χορός είναι συνέχεια σήμερα, κάπως μπαίνει, βγαίνει μέσα στην εκπομπή. Κάνει ό,τι θέλει και μπράβο του. Καλημέρα στο Νεοφάληρο, την Περαία, το Κουτσοπόδι. Τα κηλικεία μας έχουν μια αγάπη και ένα και άλλο ακόμα κηλικείο, κηλικείο από τη Θήβα αυτή τη φορά. Καλημέρα στο Γαλάτσι, την Έγινα, την Κυψέλη, την Κηφισιά, τα Κάτω Πατήσια, το Κολονάκι. Καριώτησα Πέλλας, ηλιόλους τη σου λέει εκεί. Καλημέρα στα Χανιά, το Πορτοράφτη, τις Σέρες, τον Άγιο Νικόλαο εκεί στην Κρήτη. Καλημέρα στην Κάρπαθο, την Ελάτια. Μόνο από τη λέξη καταλαβαίνεις. Ελάτια, Φθιώτιδες. Καλημέρα στην Πάτρα, την Ιδωμένη, Βατόλακο Γρεβενών και Ξάνθια Λευκάδας, Άνω Λιώσια Κιλιούπολη και Κρανιά Ολύμπου. Καλημέρα στη Νέα Μάκρη και τον Οροπό και τη Στυλίδα. Για πάμε, 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Για πάμε και στο Viber που είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο με F και πρόγραμμα με 2M και κενό ανάμεσα στο πρόγραμμα και στο δεύτερο. Το είπες ανάποδα, στο δεύτερο και στο πρόγραμμα. Αυτό το χώρο το ξέρετε.

Ναι, βεβαίως και όλοι το ξέρουμε. Και ήταν ο χορός του Μάνου Χατζηδάκη. Άμα πρέπει να καλύψεις χρόνο και χώρο, πρέπει να ανακαλύψεις θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Από τον Αύγουστο, παιδιά, μας έχουν ζαλίσει με το πότε αλλάζει η ώρα και πότε θα περάσουμε στη χειμερινή ώρα και γιατί η αλλαγή της ώρας γίνεται το βράδυ. Λες και θέλει πολύ σκέψη να καταλάβεις γιατί η αλλαγή της ώρας γίνεται το βράδυ ή τα ξημερώματα, τέλος πάντων. Γιατί βρεσείς. Αν γίνει στις 12 το μεσημέρι, η Βασιλιάδου, αντί να αποχαιρετήσει και να τα μαζέψει, θα κοιτάξει το ρολόι απέναντί της. Θα δει ότι η ώρα είναι 11 ξανά και θα κάνει άλλη μια ώρα εκπομπή. Του τέστην τριωρό. Εν το τηγανίον τους μετέφερες. Του τέστην υπέπεσε σε τέτοιο σφάλμα. Υπέροχος Γιάννης Πογιατζής. Πώς συνδέονται όλα.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά

Αυτός που μένει αγάπησε πολύ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, το τραγούδι το στέλνουμε με πάρα πολύ αγάπη στο κορίτσι που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και είστε καταπληκτικοί, διότι εγώ το ξέχασα ότι άφησα άνω τελεία χθες στο θέμα Μότσαρτ και στο μαγικό αυλό. Μείναμε εκεί λοιπόν που αναρωτιόμασταν αν εκεί στα 35 του η υπερδραστηριότητά του και τέλος πάντων η κάπως κλονισμένη υγεία του ήταν αυτή που τον εξάντλησε τελικά και του πήρε την ζωή. Λοιπόν, είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι? Υπάρχει και μία άλλη εκδοχή. Πρώτα απ' όλα πάμε στην υπόθεση του μαγικού αυλού. Εξελίσσεται στην αρχαία Αίγυπτο, σε απροσδιόριστη εποχή. Η βασίλισσα της νύχτας αναθέτει στον πρίγκιπα Ταμίνο να ελευθερώσει την κόρη της Παμίνα, που κρατά εχμάλωτη ο κακός ιερέας Ζαράστρο. Όσο ο Ζαράστρο κρατά την Παμίνα, η βασίλισσα χάνει τη δύναμή της. Για να βοηθήσει τον Ταμίνο, του δίνει ένα μαγικό αυλό. Ο Ταμίνο με τον βοηθό του τον Παπαγκένο συναντά την Παμίνα και μαγεύεται από την ομορφιά της. Για να την ελευθερώσει από τα βασανιστήρια του μονόστατου, περνά από δοκιμασίες που το επιβάλλει ο Ζαράστρο για να αποδείξει ότι είναι ενάρετος, εχέμηθος και αγαθός. Ο Ζαράστρο δεν είναι τελικά το πνεύμα του κακού. Αναγνωρίζει τη δύναμη των δύο νέων και το πάθος τους για την αναζήτηση της αιώνιας αλήθειας και τους ανταμείβει. Στο τέλος το φως θριαμβεύει πάνω στο σκότος με την εξαφάνιση των κακών που δεν είναι άλλη από τη βασίλισσα της νύχτας και τον μονόστατο. Θα μου πεις γιατί μας τα λες αυτά? Θα σας πω αμέσως. Η αδελφοσύνη, η ελευθερία, η αγάπη, η νίκη του καλού, η αναζήτηση της αρετής, το μεγαλείο της σιωπής και η επικράτηση της αλήθειας είναι οι αξίες που περιγράφει η μεγαλειώδης αυτή όπερα, που μπορεί να διαβαστεί με δύο τρόπους. Είτε ως παραμύθι με το μαγικό αυλό, τα κουδουνάκια, τις νεράιδες, τους κλόουν και το ερωτευμένο ζευγάρι, είτε ως αλληγορία για τον ελευθεροτεκτονισμό, δηλαδή τη μασονία και τις αρετές του, όπως προτείνουν πολλοί ειδικοί να το δούμε και από αυτήν την πλευρά του. Να επισημάνουμε εδώ ότι τόσο ο Μότσαρτ όσο και ο Σικανέντερ υπήρξαν σημαίνοντες μασόνοι. Μάλιστα, κάποιοι ιστορικοί έχουν υποστηρίξει ότι ο Μότσαρτ δολοφονήθηκε, καταλήγουμε τελικά, επειδή είχε αποκαλύψει τόσα πολλά για την μυστική οργάνωση της μασονίας στον μαγικό αυλό. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, απλά σας δώσαμε και τις δύο εκδοχές. Σας δείξαμε και τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, το νόμισμα το οποίο κάποια στιγμή ρίχτηκε μαζί με τα 35 χρόνια του υπέροχου Μότσαρτ, τόσο ταλαντούχου αυτού ανθρώπου. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο. Ματίνα, αν συμφωνείς και εσύ, γιατί κάνω μόνο όταν συμφωνεί και η Ματίνα πράγματα. Λοιπόν, συμφωνεί το κορίτσι μου. Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία στην Κρήτη, δύσκολη κατάσταση στον Μυλοπόταμο. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όταν ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου στα Λιβάδια. Απανοτά μηνύματα από το 112. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και στο Ηράκλειο, κυρίως στους δήμους Μινώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργό Σαλονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν τα μέτρα για τις 120 δόσεις και τους servicers και τέλος του μήνα θα εφαρμοστούν, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, τοπικά θυελώδεις άνεμοι στην Αττική. Πιθανότητα βροχών έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Η Παναγία των Παρισίων. Το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορο Σουγκό χτυπά τις καμπάνες της ξανά για δεύτερη χρονιά στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Διασκευή σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Με τους Τάσο Χαλκιά, Βασιλική Ανδρίτσου, Ιβάν Σβιτάιλο, Μιχάλη Μαρκάτη, Νίκη Παλικαράκη και έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού που λάτρεψαν μικρή και μεγάλη. Θέατρον κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Και με αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι μπήκαμε, παιδιά, πια στο τελευταίο ημίωρο. Αυτή τη φορά μπορώ να το πω με σιγουριά ότι είναι έτσι. Πάμε λίγο στις ημερομηνίες, πάμε λίγο στο σαν σήμερα, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα το 1541. Ευτυχώς γεννήθηκε ο ένας, ο Μέγας, ο δικός μου αγαπημένος, ο αγαπημένος όλων, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Ελ Γκρέκο. Γεννήθηκε στο Χάνδακα της Κρήτης, Χάνδακας ίσον Ηράκλειο, έτσι. Λοιπόν, πριν φύγει για την Ιταλία, ο Θεοτοκόπουλος ήταν ήδη διπλωματούχος μάστορας, πόσο αγαπώ τη λέξη μαΐστρος, ήταν μαΐστρος της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Μάλιστα πουλούσε τα έργα του σε πολύ καλές τιμές για την εποχή. Το Ελ Γκρέκο προφανώς και σημαίνει ο Έλληνας, όμως εγώ δεν το ήξερα, γιατί δεν ξέρω ούτε ιταλικά ούτε ισπανικά. Η σωστή ιταλική έκφραση θα ήταν Il Greco, το L είναι ισπανικό άρθρο, και το Greco ιταλική λέξη. Άκου τώρα να δεις. Το υβριδικό αυτόνομα του έμεινε κατά τη διάρκεια της ζωής του όμως στην Ισπανία. Παρά το γεγονός ότι έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο εξωτερικό, δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή του. Υπέγραφε σχεδόν όλα τα έργα του με βυζαντινούς χαρακτήρες, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρις Επίη, που σημαίνει ο κριτικός το έφτιαξε. Όταν ζούσε στη Ρώμη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν δήλωσε στον Πάπα ότι αν κρέμιζαν τις στιχογραφίες του Μιχαηλάγγελου στην Καπέλα Σιστίνα, εκείνος θα μπορούσε να ζωγραφίσει κάτι πολύ καλύτερο και πιο σεμνό. Για το μεγάλο ζωγράφο, εξάλλου, υπήρχε μέσα του η πεποίθηση ότι ήταν μεν καλός άνθρωπος ο Μιχαηλάγγελος, αλλά δεν ήξερε να ζωγραφίζει. Αυτή η αλαζονία του κόστισε πολλές αντιπάθειες. Ο μεγάλος του στόχος ήταν να γίνει ο επίσημος ζωγράφος της βασιλικής αυλής του Φιλίππου του Δεύτερου στο Εσκοριάλ. Ωστόσο ο βασιλιάς μίσησε το στυλ του, το βρήκε πολύ κεντρικό και λίγο, πώς να το πούμε, θρησκευτικά ορθό, και δεν του έδωσε ποτέ ξανά παραγγελία. Έτσι ο Ελ Γκρέκο αναγκάστηκε να εγκατασταθεί στο Τολέδο. Μέχρι να φτάσει στο Τολέδο, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, έχω να σας πω κι άλλα.
1: Αποσπάσματα από έρωτες. Χειμώνας βαρύς, κρύο πολύ, και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε straight through. Εκείνη μονάχη της έψησε ένα καφεντάκι, άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στη βιβλιοθήκη της, πήρε τον πρώτο τόμο από τα απομνημονεύματά της, ξάπλωσε στην τυβανοκασέλα της και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα, μας ανέφτασε στη σελίδα 96.473.826 κάθετος παύλα και κάτι ψηλά. Έγραφε ότι συνεδέθη με νεαρών, αλλά το ειδήλιο δεν εκράτησε παρά μόνον 3-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων απεδείχθη ακατάλληλος. Κι έτσι καθαρίσαν ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου. Σελίδα 9 του 74ου τόμου έγραφε ότι ήτανε καλοκαιριά και είχε βγει στην παραλία να κάνει το μπάνιο της. Εκεί γνώρισε ένα νεαρό, τον επλησίασε, ανταλλάξανε μερικές κουβέντες, τον ρώτησε για το όνομά του. Εγώ, της λέει αυτός, ονομάζομαι Φρίτς. Τον αγάπησε τρελά, αλλά σαν μπήκε το φθινόπωρο, αυτός την πούλεψε για την πατρίδα του και εκείνη ξέμεινε μόνη της. Ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου. Σελίδα 6 Αθροβού, παράγραφος Ξου, κεφάλαιο Θου, έγραφε ότι πήγε και τον συνάντησε και του είπε ότι θα έπρεπε να γίνει ο γάμος. Αυτός δεν έφερε αντίρρηση και προσδιορίστηκε 5η ώρα 0 και 33 πρώτα και 49 δεύτερα. Η μέρα πλησίασε εκείνη για να πάει να παντρευτεί. Μπήκε στο μπάνιο της, έριξε τα ποσμητικά της, τα απορριπαντικά της, ντύθηκε, φόρεσε τον ηθικό, ενώ απόξω το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε.

Και όσο ο Γιώργος Ζαμπέτας μοιραζόταν μαζί μας αποσπάσματα από έρωτες, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Ελ Γκρέκο έφτασε στο Τολέδο. Παρά τις δικαστικές διαμάχες για τις πληρωμές του, έβγαζε πάρα πολλά χρήματα. Νίκιαζε ένα τεράστιο παλάτι 24 δωματίων στο Τολέδο, που ανήκε στο μαρκίσιο της Βιγένα, και πλήρωνε μουσικούς από την Ιταλία για να παίζουν ζωντανά την ώρα που έτρωγε. Ο μαθητής του, Τζιούλιο Κλόβιο, είχε γράψει ότι μία ηλιόλουστη μέρα επισκέφτηκε τον Ελ Γκρέκο και τον βρήκε σε ένα δωμάτιο με ερμητικά κλειστές βαριές κουρτίνες. Όταν του ζήτησε να βγουν έξω, ο ζωγράφος αρνήθηκε, λέγοντας ότι το φως του ήλιου αναστατώνει το εσωτερικό μου φως. Στο Τολέδο απέκτησε ένα γιο, το Χόρχε Μανουέλ, με μια Ισπανίδα αριστοκράτησα, με την οποία, αν και έζησαν μαζί, δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Ο λόγος παραμένει μυστήριο, αλλά εικάζεται ότι ο Ελ Γκρέκο είχε ήδη έναν αποτυχημένο γάμο στην Κρήτη ή την Ιταλία που δεν μπορούσε να ακυρώσει. Μετά το θάνατό του το 1614, το έργο του θεωρήθηκε κεντρικό, παραμορφωμένο και τρελό, αν είναι δυνατόν. Χρειάστηκε να φτάσει ο 19ος αιώνας, όταν οι Γάλλοι ρομαντικοί και αργότερα οι Ιμπρεσιονιστές, Μανέ, Πικάσο, ανακάλυψαν ξανά την ιδιοφυΐα. Το Πικάσο μάλιστα τον αποκαλούσε πατέρα. Καλλιτέχνες όπως ο Πικάσο, ο Τζάκσον Πόλοκ, τον είχαν ως πρότυπο. Οι επιμήκεις φιγούρες του, τις λατρεύω. Τα έντονα χρώματα, τα αγαπώ. Και η αφηρημένη χρήση του χώρου θεωρούνται ο πρόδρομος του εξπρεσιονισμού και του κυβισμού. Όλα αυτά για τον πολύ πολύ πολύ αγαπημένο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

να στείλω μια καλημέρα στο Μαρτίνο, στα δύο κορίτσια εκεί που πίνουν καφεδάκι και ακούνε δεύτερο πρόγραμμα. Ξέρετε κάτι, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Δεν προλαβαίνω να πω όσες καλημέρες, όμως δίνω υπόσχεση. Εγώ θα τις κρατήσω, θα τις πάρω σπίτι μαζί μου και αύριο θα ξεκινήσω με τα χρωστούμενα. Είναι ωραία να χρωστάς καλημέρες, λεφτά να μην χρωστάς. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τη Ματίνα Γανελόπουλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ερικίν σου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Άντρη Βασιλιάδου, τι είπες παιδί μου, πες. Την Έφη δεν τη χαιρετάει κανείς. Όχι ρε αγάπη μου, θα σε χαιρετήσω, περίμενε. Η Έφη μου έφερε να σας πω ότι δεν ακολουθεί η Ελένη Γιαννοπούλου. Έχουμε στάση εργασίας από το Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών, Τεχνικών και Εργαζομένων της ΕΡΤ Πασιμητέ. Οπότε θα ακούσουμε μουσικές επιλογές από το δεύτερο πρόγραμμα και όλοι μαζί, Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί σας. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Φιλιά πολλά, για χαρά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ευτυχώς τηλεοπτικά η μυθοπλασία καλά κρατεί, πράγμα που σημαίνει πλήθος τραγουδιών που έχουν αγαπηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Από το τηλεοπτικό λοιπόν «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», το τραγούδι που έγραψαν ο Άλεξ Σιντ και η Ναταλία Γερμανού και τραγουδάει η πολυξένη Καράκογλου. Αυτό είναι το «Καρδιά μου κράτα».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τα γενέθλια της Ριρίκας. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά με πρωτότυπα τραγούδια της Μαρίας Κυλαϊδόνη που μιλάει για την τεράστια αξία της φιλίας.
2: Η Μαρία Κυλαϊδόνη και δύο ακόμη μουσικοί σε ένα ταξίδι γεμάτο φαντασία και πολύ χιούμορ τραγουδούν, χορεύουν και μας συστήνουν τη Ριρίκα και τους φίλους της. Τέταρτος χρόνος επιτυχίας.
1: Κάθε Κυριακή στις 12 στο Θέατρο Μεταξουργείο. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ακούς το δεύτερο, 103,7. Ακούς το δεύτερο, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: 5η-1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η-1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη, σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου, στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Γιάννης το Βούδι, της Ευαγγελίας Γατσοτή. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Από 12 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8.30 στον χώρο τέχνης ΝΟ 52 στην Κυψέλη, Τίνου 52-54. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πέμπτη 1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη Κεβεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας, στην τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι κάτι εκπομπές σαν και αυτή, τις Πέμπτες δηλαδή, εδώ που παίζουμε και μιλάμε για τον κινηματογράφο και τις μουσικές και τα τραγούδια του, που επωφελούμε και βγάζω μερικά χρωστούμενα από όσα έχετε ζητήσει. Και όπως έλεγε ένας αγαπημένος μου που δεν είναι πια μαζί μας, καλύτερα να σας χρωστάω παρά να μου χρωστάτε. Καταλαβαίνετε.

Το αγαπημένο τραγούδι του Dylan με τη Scarlett Rivera στο βιολί, αυτή είναι που παίζει το βιολί στο συγκεκριμένο τραγούδι, που έγινε και ταινία το 1999 από τον Norman Jewson, το Harry Kane δηλαδή, για την ιστορία του Ρούμπιν Harry Kane Carter, αυτού που αποκαλούσαν τυφώνας και θα μπορούσε να είναι στην κορυφή του κόσμου, αλλά τον φυλάκισαν για κάτι που δεν έκανε. Αυτό λέει η ιστορία, αυτό λέει και το τραγούδι. Είναι οριακός ο Denzel Washington σε αυτή την ερμηνεία, καταπληκτικός θα έλεγα, και ένα φιλμ που είπαμε στην εποχή του δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση και μια ιστορία που στην εποχή της δημιούργησε αίσθηση, γιατί ήταν φυλετικό καθαρά το ζήτημα. Τώρα έχουμε ξεφύγει από αυτό, σχεδόν φτάνουμε στην άλλη άκρη, όταν θα μου πείτε εντάξει και η μία και η άλλη άκρη έχει τα προβλήματά της. Θα ισορροπήσει κάποια στιγμή το πράγμα. Μπορεί να μην προλάβουμε να το δούμε εμείς, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα επέλθει αυτό που λέμε ισορροπία. Και όταν λέω άλλη άκρη, εννοώ ότι ανεξαρτήτως αν είναι καλός ή μέτριος ή κακός ένας ηθοποιός ή μία ηθοποιός, πρέπει να υπάρχει ποσόστοση. Το έχουμε ξαναπεί. Γίνονται ταινίες, γίνονται τηλεοπτικές σειρές και πρέπει να υπάρχει η ποσόστοση. Πρέπει να είναι δηλαδή τόσοι λευκοί και κάποιοι ασιάτες κλπ. Και ως προς την θα έλεγα σεξουαλική συμπεριφορά, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, επίσης πρέπει να υπάρχει ποσόστοση. Ασχέτως, είπαμε, αν είναι καλός ή κακός κάποιος τοπιός, εγώ λέω ότι όλοι καλοί είναι για να παίζουν εκεί και όλοι έχουν ενδιαφέρον, αλλά τι πάει να πει αυτό, δεν είναι από μόνο του ένας άλλου τύπου ρατσισμός ας πούμε. Εντάξει, μεγάλες ιστορίες αυτές, μεγάλες κουβέντες για να εξαντλούνται σε μερικά λεπτά μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας και όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί μας συναντάτε. Ξέρω πως στις Πέμπτες υπάρχουν και ερωτήσεις, θα έρθουν και απαντήσεις, μην άχεστε. Και με το Viber βέβαια, με το γνωστό τρόπο, επικοινωνείτε μαζί μας. Για εσάς που ακόμα δεν είναι γνωστός, βάλτε στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

Η νεότερη εκδοχή για το ένα πρωινό, Άναμπελ, αν θέλετε, με τη φωνή της Ροσαΐα. Και πραγματικά όσοι βρεθήκαμε χθες το βράδυ στο Λυκαβητό, ζήσαμε μια εμπειρία άνευ προηγουμένου. Και δεν μιλώ για το καιρό και τη βροχή και τον αέρα και το κρύο και τα λοιπά που δεν πτώησε κανέναν από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες. Δεν μιλώ για αυτές τις ηλεκτρικές, ηλεκτρισμένες εκδοχές του Μπομπ Κατσιόνι σε αγαπημένα, όπως αυτό που τέλειωσε. Μιλώ για το γεγονός ότι βρεθήκαμε μάρτυρες μιας ακόμα ιστορικής στιγμής για ένα δημιουργό που δημοσιοποίησε τα πρώτα τραγούδια στις αρχές δεκαετίας του 60, ας το σκεφτούμε αυτό, και έχουμε 2026 που βρίσκεται ενεργός, δημιουργικός, το ευχόμαστε πάντα να το καταφέρνει αυτό, γιατί αυτό, ξέρετε, είναι κατόρθωμα να έχει φτάσει τόσο ψηλά, να είσαι τόσο σπουδαίος και να είσαι και σεμνός παράλληλα και να έχεις μια ταπεινότητα τέτοια που, εντάξει, είναι φανερό πως εκφράζεις πλέον μια άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα που σιγά σιγά φεύγει. Βλέπουμε περιπτώσεις ανθρώπων και στο θέατρο και στον κινηματογράφο που μιλάμε εδώ τις Πέμπτες, έτσι, που κάνουν μια επιτυχία, ξέρω εγώ, ή μια σεζόν στο θέατρο επιτυχημένη και ψάχνουν να βρουν χώρο να παρκάρουν το καλάμι τους έξω, ας πούμε, στο πάρκινγκ. Δεν υπάρχει στο πάρκινγκ θέση για τα καβαλημένα καλάμια. Και εδώ τώρα είναι έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δημιουργικός, έχει παράξει τέτοιο έργο, συνταρακτικό έργο στο πέρασμα των χρόνων και βρίσκεται να συγκινεί ακόμα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, ευχόμαστε πολλά καλύτερα, πολλά περισσότερα στο Σταύρο Ξαρχάκο και στους συνεργάτες του. Πάμε στο επόμενο.

Η Γιώτα Βασιλακοπούλου έγραψε τους στίχους. Αυτό που ερμήνευσε η Ελένη Πέτα από την ταινία της Λουκίας Ρικάκη, εκείνη την παλιά. Η μουσική όμως είναι του Κωστή Ζευγαδέλη, ενός δημιουργού που έφυγε από τον κόσμο στα τέλη Αυγούστου, 20 Αυγούστου ήταν νομίζω, και έχω προσχεθεί ένα αφιέρωμα μεγαλύτερο, ένα αφιέρωμα ευρύτερο σε αυτό το πολύ σημαντικό δημιουργό. Σημαντικό υπό την έννοια, μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό, αλλά είναι σημαντικός γιατί τα έργα που δημιούργησε, όλα τα δημιουργήματά του, είχαν μια ποιοτική διαφορά, θα έλεγα, από αρκετούς άλλους δημιουργούς της γενιάς του. Και βέβαια ο Κωστής Ζευγαδέλης ήταν και πολλά περισσότερα από ένα συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής ή συνθέτης μουσικής ευρύτερα. Ήταν και ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, όσοι έτυχε να το γνωρίσουμε, και εγώ τον γνώρισα καλά μια περίοδο, συνεργαστήκαμε δηλαδή στο ραδιόφωνο παλιά, τον προηγούμενο αιώνα. Φαντάζομαι ότι έχουν να σας πούν τα καλύτερα και για τον άνθρωπο Ζευγαδέλη. Αυτά σε επόμενο επεισόδιο, θα έλεγα, θα το κάνουμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμηλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Μαξ Ρίχτερ βέβαια από το Άμνετ σε εκείνη την φοβερή και τρομερή σεκάν στο φινάλε. Έτσι, αυτή είναι η ταινία, αυτή είναι η σκηνή που ακούγεται το συγκεκριμένο. Όταν σας λέω τις μικρές ηλικίες σκίζουμε, το εννοούμε αυτό. Η Ειρήνη μου γράφει πως κοιμήθηκε στην αγκαλιά της η κόρη της 6 μηνών στο άκουσμα του Harry Kane του Dylan. Πρώτο περιστατικό αυτό. Δεύτερο, η Καλλιόπη μου γράφει για την κόρη της 12 ετών που σπουδάζει φωνητική και κιθάρα παράλληλα με το σχολείο. Μπράβο παιδιά, να είστε πάντα καλά και πάντα έτσι να βλέπετε μπροστά, να ακούτε τις φωνές της καρδιάς σας. Μακριά βέβαια η διδαχή και τα δάχτυλα που δείχνουν από εμάς. Να, για παράδειγμα, μίλησα για την ποσόστοση νωρίτερα και μου γράψατε κάποια μηνύματα πως ήταν άστοχο το σχόλιο ή έστω διατύπωση για το ρατσισμό. Εγώ δεν είπα βέβαια ότι οι σειρές, η ποσόστοση της σειρές είναι ρατσισμός, ή και αν το είπα, αν μπορεί να μου ξέφυγε ίσως, δεν εννοούσα αυτό. Θα το ακούσω στο ΕΡΤΕΚΟ τι είπα ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς είναι πρίμα βίστα περισσότερο η εκπομπή μας. Εδώ δεν γράφουμε κείμενα για όλα τουλάχιστον. Και εσείς έχετε ευκαιρία μέσα από το erteco.gr να ακούτε όλες τις εκπομπές μας. Υπάρχουν εκεί για μεταχρονολογημένη ακρόαση. Μιλώντας λοιπόν για την ποσόστοση, που είναι κάτι πάρα πολύ ενοχλητικό, δεν το ταυτίζω, ούτε το συνδέω, ούτε το συγχαίω με το ρατσισμό, έτσι. Προς Θεού, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά το σχόλιο το άλλο είναι πιο ενδιαφέρον. Για να το δω, να το βρω. Ο Παναγιώτης το γράφει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τη γράφει ο συνονόματος. Συνονόματος δεν μπορούσε να γράφει κάτι άλλο. Ενδιαφέρον θέμα η ποσόστοση. Αλήθεια, τι πιστεύεις για την ποσόστοση στα ψηφοδέλτια και γιατί να μην υπάρχει και ποσόστοση και για τα επαγγέλματα των υποψήφιων βουλευτών ή για τις σεξουαλικές προτιμήσεις τους, όπως τις ταινίες που ανέφερες. Τώρα, στα επαγγέλματα των βουλευτών, εδώ υπάρχει η άποψη ότι δεν πρέπει να έχουν επάγγελμα. Αλλά να ασκούν επάγγελμα. Το ξέρεις αυτό, φαντάζομαι. Έτσι. Στις ποσοστώσεις τώρα τις άλλες, τι να σου πω, θα το σκεφτώ και θα σου απαντήσω τι σκέφτομαι γι' αυτό. Γενικά οι ποσοστώσεις είναι ένα πρόβλημα, γιατί όπως και στον κινηματογράφο, γιατί με αυτό ξεκινήσαμε και είπαμε σε διάφορες σειρές, σε διάφορες ταινίες ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν κάποιοι ρόλοι συγκεκριμένοι, συγκεκριμένων προφίλ, ας το πω έτσι, γιατί είναι και λέξεις παγίδες τώρα. Ό,τι και να πεις μπορεί να σε κατηγορήσουν για το άλλο, όχι αυτό που εννοείς εσύ και για το άλλο. Έτσι και εδώ και στην πολιτική, ας πούμε, υπάρχει και το κληρονομικό δικαίωμα, το ξέρετε αυτό φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι ένας παιδί μου που έχει φούρνο ο πατέρας του και παίρνει τη δουλειά του πατέρα του, ο φούρνο. Γιατί να μην το κάνει και ο πολιτικός αυτό? Δηλαδή να χαθεί το επάγγελμα? Αυτό θες Παναγιώτη? Ένα κάτι τέτοια μου κάνετε και έχουμε βάλει την Πέμπτη εδώ από άποψη να μας παρέχει αυτό το ανάχωμα στις εντάσεις, στη Βουή, στις φασαρίες που κάνουν και οι ρόξινες αστροφές καθημερινά βέβαια από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και παίζουμε αυτές τις μουσικές περισσότερο για, είπαμε, για ένα ανάχωμα στις διάφορες επιθέσεις του χυδαίου, του θορύβου και όλα αυτά. Τα soundtrack λοιπόν, εδώ, ο Clint Mansell.

Είχε πάρει τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, το 2007 νομίζω, ο συνθέτης, ο Clint Mansell. Αυτού απαντώ εδώ σε ένα μήνυμα που μου γράφει ενθουσιασμένος ή ενθουσιασμένη, δεν ξεχωρίζω το φίλο, να η ποσόστοση που λέγαμε πριν. Λοιπόν, από το σύμβολο αυτό που έχεις εδώ. Λοιπόν, τότε λοιπόν το είχαμε ξεχωρίσει, είχε πάρει ένα ευρωπαϊκό βραβείο ο Clint Mansell, καλά στα Όσκαρ και στα τέτοια χαμπάρι δεν είχαν πάρει το καταπληκτικό The Fountain, αν και ο Mansell από την καριέρα του στο σχήμα Pop Will Eat Itself προέρχεται από το rock κι αυτός και από την ευρύτερη pop έτσι rock κοινότητα, είχε και μια ματιά και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Εδώ αυτά τα αριστουργηματικά, πραγματικά καταπληκτικά soundtrack, σας θυμίζω το Requiem για ένα όνειρο που εντάξει το πήραν βέβαια μετά και το διαλύσανε, το βάλαν σε σειρές, αυτά, ιστορίες κτλ. Εντάξει, πάντως ο ίδιος είναι που τα υπογράφει αυτά και εδώ μαζί με τους Mogwai και Kronos Quartet έκανε αυτή την καταπληκτική δουλειά με τον τίτλο, το συγκεκριμένο, «Ο θάνατος είναι ο δρόμος για το δέος». «The Fountain», «Η πηγή της ζωής», ο ελληνικός τίτλος, εντάξει, από τα καλύτερα soundtrack για την εκπομπή μας εδώ, εκείνης δεκαετίας και αρκετών δεκαετιών, θα έλεγα. Λοιπόν, έτσι για να απαντήσω και να ενθουσιαστώ και εγώ με το ύφος του μηνύματος που στείλατε για το συγκεκριμένο. Λοιπόν, στο Netflix τώρα υπάρχει από τις 3 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησα να το βλέπω, θα ολοκληρωθεί σύντομα γιατί δεν είναι πολλά επεισόδια. Έχει ανακοινωθεί και τρίτος κύκλος για το The Gentleman, τη σειρά δηλαδή του Guy Ritchie, η οποία βασίστηκε σε εκείνη την ταινία του 2019 και αυτό βέβαια, εντάξει, ανήκει στο ευρύτερο σύμπαν του Guy Ritchie, δεν με βρίσκει πάντα σύμφωνο, δεν με ενθουσιάζει αυτό το αιματηρό περιβάλλον που υπάρχει όπως το τοποθετεί ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης, αλλά μην του το πει κανείς, έτσι και κόψουμε τις σχέσεις και δεν μου μιλήσει, εντάξει, προσωπικές απόψεις είναι αυτές, γιατί τον έπαιρνα τηλέφωνο προχθές, δεν μου απαντούσε. Φαντάζομαι, επειδή το έχω ξαναπεί αυτό στην εκπομπή, κάποιος θα του το σφύριξε που λένε. Λοιπόν, για να σοβαρευτώ, έχει όμως πολύ ωραία στοιχεία και τα μοντάζ του και η σκηνοθετική του ματιά και το σύμπαν αυτό που μόλις είπα είναι πολύ ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο αυτό σκηνοθέτη, αλλά είπαμε αυτό το λίγο αίμα για το αίμα και τα λοιπά, εντάξει, πάμε παρακάτω. Εδώ τώρα η σειρά μάλλον στον πρώτο κύκλο βγήκε το 2024 και η δεύτερη σεζόν έκανε πρεμιέρα το Σεπτέμβριο του 2026, ενώ τρέχοντος έτσι, και έχει ανακοινωθεί και τρίτη σειρά, είναι και τρίτος κύκλος στη σειρά. Ένας νεαρός αριστοκράτης λοιπόν κληρονομεί απροσδόκητα μια τεράστια περιουσία, την περιουσία του πατέρα, και λέμε απροσδόκητα γιατί περιμένει να την πάρει ο άλλος, ο γιος, ο μεγάλος γιος, αλλά την παίρνει ο μικρός γιος και αποδεικνύεται εν συνεχεία ότι στηρίζεται αυτή όλη η κατάσταση και η περιουσία σε μία αυτοκρατορία κάναβης η οποία λειτουργεί υπογείως στο κτήμα εκεί στην έπαυλη αυτή που βρισκόταν ο πατέρας και που καλείται να βρεθεί τώρα αυτός ο νεαρός αριστοκράτης, το κληρονομεί δηλαδή αυτό και μπλέκει έτσι στο κόσμο του βρετανικού εγκλήματος που δεν μόνο βρετανικό είναι και όλοι οι άλλοι και εδώ. Δεν μπορώ, πραγματικά γελάω γιατί έρχονται πολλά μήνυμα. Και εδώ είναι η ποσόστοση. Είναι και άλλοι λαοί, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν παρανομίες. Ωραίος ο Guy Ritchie όμως, γιατί πάντα φροντίζει να έχει ωραίες μουσικές και τραγούδια στις ταινίες και στις σειρές του.

Πολύ απλοποιητική η άποψή μου, γράφει μια κυρία εδώ. Ναι, συμφωνώ, δεν διαφωνώ με αυτό. Και ειδικά όταν το τεκμηριώνεται με την προηγούμενη πρόταση, ο γιος του Φούρναρη δεν επηρεάζει με τις επιλογές του τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων όπως το παιδί ενός πολιτικού. Βεβαιότατα, ισχύει αυτό. Μην ψηφίζετε λοιπόν τους συγκεκριμένους που λέτε. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερως για τα χιουμοριστικά μηνύματα που στείλατε εδώ. Έχετε καταλάβει βέβαια ότι η εκπομπή θα έρθει και αύριο, εκτός θεματικού απρόπτου, εδώ, της Παρασκευής, η Ρόξη Αναστροφές. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν μαζί μας στη τεχνική επιμέλεια για σήμερα. Από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Και τώρα, τι κάνω? Μπορώ να βοηθήσω?
5: Φυσικά και μπορείς. Οι πρώτες βοήθειες έγιναν παράσταση. Φυσικά και μπορώ. Της Αγγελικής Φωστίνη. Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους Οδυσσέα Ιωάννη. Κάθε Κυριακή στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Κάθε σου απόφαση μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Φυσικά και μπορώ.
4: Γιατί μπορώ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Τύλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
6: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
5: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
8: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Τους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
9: 6 Νοεμβρίου. Κύριος Κάπα. Παρουσίαση δίσκου. Ο κύριος Κάπα παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ με τίτλο Γραμματώσημα στο θέατρο Νους Creative Space. Τα γραμματώσημά μου είναι για να στα δώσω. 6 Νοεμβρίου. Κύριος Κάπα. Εισιτήρια ticketservices.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

τότε, από το 1974 και έπειτα, λέει ο Βαγγέλης Γερμανός, επικρατούσε ή το σκυλάδικο ή το αντάρτικο. Έφυγα, πήγα και στρατό, αλλά αυτό το πράγμα, το τραγούδι, φαίνεται πως επιλέγει και δεν το επιλέγεις. Από το 71 έως το 81 είχα γράψει πολλά κομμάτια, λέει ο Βαγγέλης Γερμανός. Κάποια μάλιστα τα έπαιζα πριν βγει ο Νιόνιος ο Σαββόπουλος, δηλαδή στο κύτταρο ή στο ροντέο, και από τότε είχαμε συμφωνήσει να με βοηθούσε να τα δισκογραφήσω αρχές του 70. Εγώ όμως σαν να είχα αποφασίσει να αποσυρθώ. Οπότε ξανά έκανε μαθήματα μαθηματικών ο Βαγγέλης Γερμανός, μέχρι που το 81 τελικά κυκλοφορεί. Αυτός ο δίσκος ήταν η δεύτερη παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου. Λίγο νωρίτερα είχε κάνει την εκδίκηση της Γυφτιάς και έτσι κυκλοφόρησαν τα Μπαράκια, όπου υπήρχε και αυτό το τραγούδι εκεί μέσα. Καλώς ήρθατε, έτσι είπαμε αυτό το γράμμα να σας καλωσορίσω σήμερα εδώ. Καλό μήνα σε όλους, να ευχηθώ. Εδώ στο απόγευμα της Πέμπτης είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Θα κάνουμε παρέα, εάν θέλετε κι εσείς. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και εδώ είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ που καλεί τη Μαρία Παπαγεωργίου να ερμηνεύσει αυτήν εδώ τη διασκευή.

Αναζητώ λοιπόν η αναζήτηση, αν θέλετε να προτιμάτε καλύτερα, Αλέξης Αλεξόπουλος στα λόγια και Γιάννης Πανός στη μουσική, με τον τρόπο που ξέρει να κάνει πάρα πολύ ωραία ο Μεσιέ Μινιμάλ και να παίρνει παλιότερα τραγούδια, ακόμη και γνωστά τραγούδια. Ξέρετε, θέλει θάρρος αυτό για να αρχίσεις να πειράζεις και να παρουσιάσεις με έναν άλλον τρόπο τραγούδια που έχουν αντέξει στο χρόνο από τις πρώτες τους εκτελέσεις και έχουν περάσει μέσα στα χρόνια από θρυλικές ερμηνείες και τα ξέρουμε και τα έχουμε αγαπήσει έτσι όπως ακούστηκαν. Και να έρχεσαι κατά κάποιο τρόπο να κάνεις μια μεγάλη αναμέτρηση με το παρελθόν. Τις περισσότερες φορές τα έχει καταφέρει ο Μεσιέ Μινιμάλ, όπως και εδώ με την αναζήτηση. Να σας πω ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber και τα βλέπω εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, αν πληκτρολογήσετε εκεί στην παραναζήτηση, θα μας βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Συνεχίζουμε με τον Νίκο Γιώγαλα και εδώ τα πράγματα δεν θέλουν πολύ αναζήτηση, είναι πιο απλά.

Αυτός ο τεράστιος ερμηνευτής έφυγε σαν σήμερα το 2022 σε ηλικία 85 ετών και διαβάζω τα δικά του λόγια που έλεγε πως γεννήθηκα το 1937 σε ένα μαιευτήριο, μεγάλωσα στο κέντρο της Αθήνας κοντά στην Οδό Σόλωνος, τότε που μπορούσες ακόμα να τρέξεις με τα ποδηλατάκια στους δρόμους, να παίξεις χωρίς φόβο, να πας ωραίες βόλτες χωρίς όλα αυτά τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Ήμασταν μεγάλη οικογένεια. Αφηγείται ο Σταμάτης Κόκοτας, 3 αγόρια, 3 κορίτσια. Ο πατέρας γιατρός, τον οποίο έχασα όσο ήμουν ακόμα πολύ μικρό παιδί. Μεγάλωσα σωστά, με πολύ καλούς τρόπους, σε σωστή οικογένεια, με μια χρυσή μάνα. Από τότε που μεγάλωνα, μάθαινα από τους γονείς και τα αδέρφια μου το σωστό. Αυτό ακολούθησα στην πορεία της ζωής μου. Πήγα στο Παρίσι να σπουδάσω ιατρική, όπως ήθελε η οικογένεια. Όμως εκεί άρχισα το τραγούδι σε καμπαρέ, είχε δηλώσει ο ίδιος. Και έκανα και πολλή τηλεόραση, θα πει. Δίπλα σε μεγάλους, σαν τον Ασναβούρ και τον Ζιλμπερμπεκό, αλλά και πολλούς ακόμη. Αλλά εκτός από τη Γαλλία, πήγα και στην Ιταλία με τον Τζιάνι Μοράντι. Έλπισα 8 χρόνια. Η δουλειά πήγαινε πολύ καλά, ήμουν πανευτυχής, ήθελα να μείνω εκεί.

Να, εδώ και ένα τραγούδι από την εκδίκηση της Γυφτιάς που την αναφέραμε νωρίτερα. Ήταν το πρώτο άλμπουμ που έκανε την παραγωγή ο Διονύσης Σαββόπουλος. Το δεύτερο ήταν τα μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού. Με αυτά ξεκινήσαμε. Και από αυτό το κλασικό τραγούδι στα τέλη της δεκαετίας του 80 με τη φωνή του Νίκου Παπάζογλου βεβαίως, να πάμε σε ένα άλμπουμ που έχω αγαπήσει πολύ. Σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό αρκετές φορές. Νέοι καλλιτέχνες, πότε κλείνουν οι στοές, ο τίτλος του άλμπουμ. Τα λόγια της ποιήτριας Νάντης Χατζηγεωργίου, Κρέοντας Κανακάρης υπογράφει τη μουσική και τραγουδούν εδώ παρέα οι δυο τους.

Μια φωτιά που ψάχνει και βρίσκει φωλιά στην παλάμη και μία από τις πολλές νέες δουλειές είναι αυτή εδώ, το πότε κλείνουν οι στοές, που μαζί με την ψηφιακή κυκλοφορία σχεδόν ταυτόχρονα βγήκε και σε βινήλιο. Και μέσα σε όλες αυτές τις επιρροές που έχουν αφομοιωθεί με γλυκό τρόπο μέσα σε αυτό το δίσκο, μπορεί κανείς να ακούσει και εκείνες του Νίκου Μαμαγκάκη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το μεσημέρι. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, πλημμυρισμένα σπίτια, κομμένοι δρόμοι, ο μέχρι τώρα απολογισμός. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια αφήνει η Επιτροπή. Νέο ρεκόρ του ντίζελ σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο. Την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα το επόμενο εξάμηνο φέρεται να ζητά η αμερικανική κυβέρνηση. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Κίεβο. Οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
4: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
5: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
4: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
6: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
7: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
8: Α, εντάξει τότε.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
10: Εντάξει, αμάντια.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Από ένα άλμπουμ που αξίζει κανείς να ανακαλύψει και αρκετά χρόνια αφού του είχε αυτό παρουσιαστεί. Εδώ είμαστε, ο τίτλος του δίσκου, αλλά εδώ είμαστε και εμείς στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Χάρης Κουντουλογιάννης φροντίζει τον ήχο, αδέσποτες νότες στα ραδιόφωνά σας μέχρι τις 6 και σήμερα όπως κάθε μέρα. Και ήταν ένα άλμπουμ αυτό με τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου, της Λίνας Νικολακοπούλου, του Σταμάτη Καραουνάκη και του Λάκη Λαζόπουλου, όπως εδώ που ακούσαμε αυτό το «Όταν έχω εσένα» με το Δημήτρη Μητροπάνο, σε στίχους που συνυπογράφουν ο Σταμάτης Κραουνάκης με τον Λάκη Λαζόπουλο. Επίσης υπήρχε και ένα μελοποιημένο ποίημα του Κωστή Παλαμά σε αυτό το άλμπουμ. Πάνε κιόλας 15 χρόνια από το δίσκο αυτό σίγουρα. Και πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και αυτό σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη από ένα πολύ πιο πρόσφατο άλμπουμ, «Λαϊκά τραγούδια ο Τίγρης» και τα λόγια του Σταμάτη Κραουνάκη εδώ τραγουδάει ο Χρήστος Γεροντίδης στη Μυγδαλιά.

Έλεο Γαρπό σου Μυγδαλιά, θα μπορούσε να ήταν και ένα παλιό λαϊκό τραγούδι αυτό που να το ξανακούγαμε σε δεύτερη εκτέλεση στο σήμερα, όμως δεν είναι, είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Ο Χρήστος Γεροντίδης τραγούδησε στα Μάτι Κραουνάκη η Μυγδαλιά, το επόμενο όμως είναι ένα παλιότερο λαϊκό τραγούδι, ήταν τότε ο δρόμος της επιστροφής για τον Στέλιο Καζατζίδη, ενορχιστρώσεις και η διεύθυνση της ορχήστρας από τον Βασίλη Ηλιάδη. Και σε αυτόν το δίσκο υπήρχαν τα δάχτυλα, έτσι μετά έγινε γνωστό το τραγούδι, έτσι το ζητούσε ο κόσμος. Το δικό σου αμάρτημα ήταν ο τίτλος του, ο Γιάννης Πάριος έγραψε για το Στέλιο Καζατζίδη.

Να ακούμε ένα τραγούδι λαϊκό εδώ από τον Νίκο Ζούδιαρη. Το 1993 ήταν η Δήμητρα Γαλάνη που τραγούδησε για αυτούς τους πόθους που είναι αδιέξοδοι από την αγορά του κόσμου. Να σας πω ότι έχει και group το δεύτερο πρόγραμμα, εκτός από τη σελίδα του στα social media, εάν το αναζητήσετε, δεύτερο πρόγραμμα και στα ελληνικά, αν το βάλετε στα group θα το βρείτε στο Facebook και εκεί. Εάν θέλετε γίνονται και διάφορες συζητήσεις, να γνωριστείτε και μεταξύ σας, είναι και αυτό μια καλή αφορμή, όσοι ακούτε από διαφορετικά μέρη, να συζητήσετε, να τα πείτε. Και από τη Δήμητρα Γαλάνη στη Γιωτανέγκα θα πάμε.

Ο Οδυσσέας Ιωάννου έγραψε τα λόγια από το άλμπουμ «Καινούριο Φιλί». Η μουσική του Θέμη Καρμουρατίδη ήταν Γιώτα Νέγκα στο δίκιο μου. Και βέβαια υπάρχει και ο ρομαντικός επίλογος, αυτό το ποίημα από τη συλλογή «Πενθήματα» του Νίκου Καρούζου, που μεταξύ άλλων εκεί προς το τέλος του ποίηματος λέει, γράφει ο Νίκος Καρούζος, «Μη με διαβάζετε όταν έχετε δίκιο. Μη με διαβάζετε όταν δεν ήρθατε σε ρήξη με το σώμα».

Η Εμμανουέλα Νινιράκη έγραψε στίχους και μουσική εδώ. Στη μουσική συνυπογράφει βέβαια με τον Χάρη Μανουσάκη το τραγούδι αυτό με τον τίτλο «Φωτιά εσύ». Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα πήγαμε λίγο πιο λαϊκά από τις άλλες μέρες, αλλά κάπως έτσι κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αδέσποτες Νότητες, τέλος για σήμερα. Τα λέμε αύριο στις 5, όπως κάθε μέρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και την ακρόαση. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης φρόντισε τον ήχο. Με άλλη μια φωτιά θα κλείσουμε. Αυτή τη φωτιά του Μίλτου Πασχαλίδη που έγραψε ο ίδιος. Από το Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ανοίξαμε λοιπόν και σήμερα το καλαντάρι για να υποδεχτούμε τον καινούριο μήνα με ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ, που είναι ένα υπέροχο άλμπουμ στο σύνολό του, με τους υπέροχους στίχους του Ηλία Κατσούλη, όπως μελοποίησε ο Παντελής Θαλασσινός. Οκτώβρης λοιπόν, σημαία στα μπαλκόνια, αναφορά σε χαρακτηριστικά αυτού του μήνα που ελπίζουμε να είναι καλός, και έτσι σας καλωσορίσαμε στην εκπομπή μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο. Καλό μήνα να έχουμε.

ψάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μαγεί τον έσμου κι διπλανή, δεν πρέπει ποτέ να το μάθω. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει

παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

αστάτευτη από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, τον τρώει φρικτή σιγουριά. Πώς μπορεί να κρατήσει.

όχι νυχτός, πια τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο το κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

από το 2003 το τραγούδι «Μαύρο Μαργαριτάρι» που ακούσαμε από τον Χρήστο Θηβαίο και το άλμπουμ «Μόνο νερό στη ρίζα». Ο Χρήστος Θηβαίος που από το πέρασμά του στην Ιταλία επηρεάστηκε, θα λέγαμε, από τους περίφημους κοντατόρι, τους Ιταλούς, όπως ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, ο σπουδαίος αυτός τραγουδοποιός. Δικό του το τραγούδι, το «Dolce Nera», που με δικούς του στίχους ερμήνευσε ο Χρήστος Θηβαίος και τη συμμετοχή της Εμίλια Οταβιάνο από το ελληνόφωνο συγκρότημα της κάτω Ιταλίας «Γετονία». Να πούμε ότι μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε ήταν και η Δέσποινα Ολυμπίου, ενώ στη συνέχεια τον Αλκίνο Ιωαννίδη συνοδεύουν ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Αδιέξοδο γάρα.

το ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα, με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία.

Τα εδόνια δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς στις πλάτρες που είναι, βρίσκονται στην περιοχή, στην επαρχία Λεμεσού στην Κύπρο. Οι πλάτρες και αυτό το υπέροχο τραγούδι «Βαθιές οι ρίζες, πώς να φύγεις από τον τόπο σου». Από την Κομωτινή, ένας μοναχικός ταξιδευτής θα λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, πολύ σπουδαίος τραγουδοποιός, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, από το άλμπουμα «Τέλειωτη εκδρομή», το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Με την ευκαιρία, χαιρετισμός στις φίλες και τους φίλους μας ακούν από την Κομωτινή και από τη Θράκη γενικότερα. Συνέχεια με Μάρθα Φριντζίλα, που τραγουδά με μουσική και στίχους του Δημήτρη Μητσοτάκη το «Ρώτα».

Ρότα από τη Μάρθα Φρεντζίλα, τραγούδι όπως είπαμε του Δημήτρη Μητσοτάκη και Θόδωρη Βουτσικάκη στο πρώτο μου τριαντάφυλλο, παραδοσιακή μελωδία από την Αρμενία με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου.

και με τη Μαρία Παπαγεωργίου να τραγουδά Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, όπως μελοποίησε ο Γιάννης Γλέζος. Από ζωντανή ηχογράφηση στην τηλεοπτική εκπομπή Παρέα ακούμε το Κεφαλόδεση ως τις 6.30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την ώρα στη Κρήτη μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο δικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, αφήνει η Επιτροπή. Ωστόσο, τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα κάθε χώρας. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παράνομες χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Ουρούκ Ρέις για το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων, κάνοντας λόγο για μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρίου. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, στις οποίες συμμετέχουν επίσης φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία. Δουλειά. Φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

έπρεπε να τα ακούσουμε κανονικά ολόκληρο αυτό το υπέροχο τραγούδι. Φεντερικό Γκαρθία Λόρκα σε απόδοση Λευτέρη Παπαδόπουλου, μελοποιημένος από τον Γιάννη Γλέζο, ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική εκπομπή Παρέα. Εδώ είμαστε και πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Αραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο. Και ένα πρωινό η Παναγιά μου, αλλά ολοκένουργια εκδοχή στο κλασικό αυτό κινηματογραφικό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Γιώργου Παπαστεφάνου. Διασκευή ενορχίστρωση Bob Cacciones.

Ένα πρωινό από την Ιεροσαΐα στη διασκευή, όπως είπαμε, του Μπομπ Κατσιόνι στο κλασικό αυτό τραγούδι του ελληνικού κινηματογράφου Σταύρου Ξαρχάκου Γιώργου Παπαστεφάνου. Και μάτια δίχως λογική για τη συνέχεια, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Με τους στίχους του Ισαάκ Τσούση, βέβαια.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: βλέπεις αυτό που με κρατάει.
1: Στην τρέλα λοιπόν αυτού του κόσμου είσαι αυτό που με κρατάει. Σπουδαίο. Το έγραψαν ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μπερδεμένος ο τίτλος του τραγουδίου, έτσι όπως ξεκινά να το τραγουδά ο Πάνος Μουζουράκης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε, θα θυμηθούμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ «Ένας κύκνος κλαίει», τραγούδια του Νίκου Ζούδιαρη που με τον δίσκο αυτό μας είχε συστήσει τον Απόστολο Ρίσο. Πεταλούδα.

Ήταν ο Μίλτος, Πασχαλίδης, Φωτιά μου εσύ, από το άλμπουμ Κακές Συνήθειες πρώτη φορά, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα στα χρόνια. Και από μένα το Βασίλη, Βασίλης Παπακοσταντίνου, με δική του μουσική στους στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρο Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
8: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τα τραγούδια που έχουν αίμα και καρδιά είναι αρρώστια που δεν γίνεται καλά και νομίζω ότι δεν θέλουμε να βρούμε και τα αντίδοτα για την περίπτωση. Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας κιόλας ώρα, πρώτη μας συνάντηση στον Οκτώβριο, καινούργια ξεκινήματα, καλό μήνα να έχουμε. Παρέα θα είμαστε ως τις 8 παρα 5, στο μικρόφωνο ξενοφώνει Ναράκος, από τώρα ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο μας και Γιάννης Πάριος. Πριν από 40 χρόνια ηχογραφήθηκε αυτή η εκδοχή του τραγουδιού του Σταύρου Ξαρχάκου με αυτούς τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Συνεχίζουμε και έρχεται η Χάρης Αλεξίου για να περάσουμε τα σύνορα.

Από το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε η Χαρούλα, «Τα όνειρα γίνονται πάλι», τραγούδια με στίχους του Νίκου Μωραΐτη, πολύ καλούς στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Ακούσαμε «Τα σύνορα» με τη μουσική του Βασίλη Γαβριλίδη. «Κι αν είσαι πλάι μου». Είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, τραγουδά Δημήτρη Παπαδημητρίου, με στίχους του Γιώργου Κορδελά.

Και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90 ήταν το «Ανθρώπων έργα» 1993 για την ακρίβεια, τραγούδια του Σταμάτη και της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. «Ανθρώπων έργα», το ομώνυμο, είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Και πάμε πιο πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε Σταμάτη Κόκοτα από τραγουδά Δήμο Μούτσι και Νίκο Γκάτσο.

Και μετά από αυτό, όλο αυτό το σκηνικό, έρχεται το επόμενο. Γιάννης Πανός, Μάνος Ελευθερίου, από τη Δίκη, τη Δίκη Μοσχολιού.

απόλυτο αδιέξοδο αυτό και σε που ξερισώσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις, Μάνος Ελευθερίου, Γιάννης Πανός και η Βίκη Μοσχολιού. Γιάννης Πανός και πάλι με στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, ο Μανώλης Λιδάκης, ούτε που ρώτησα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα, πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ο πρώτος Έλληνας superstar στο τραγούδι, ο Νίκος Γούναρης, από το 1953 με δική του μουσική και στίχους του Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου, ένα βράδυ που βρέχε. Το ακούσαμε ξανά πριν μια-δυο εβδομάδες, αλλά οι καιρικές συνθήκες σας έκαναν φαίνεται να το ζητήσετε. Και έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο στην πρώτη μας συνάντηση για τον Οκτώβριο. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Ως τις 8 παρα 5 θα είμαστε μαζί στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος και Σπύρος Νικολαίδης που φροντίζει τον ήχο. Πάμε εξωτικά τώρα και Βασίλης Τσιτσάνης από τη Μάρη Κανίνου.

Αμερικανή ενώ τραγουδώντα Ζαΐρα με τη μουσική φυσικά του Βασίλη Τσιτσάνη αλλά και στίχους από τον Κώστα Βίρβο και η Ελευθερία Αρβανιτάκη αμέσως τώρα στο τραγούδι του Στέλιου Κερομίτη και του Κώστα Μάνεση από το άλμπουμ που ηχογράφησε τα πρόσφατα χρόνια αφιέρωμα στη Μαρικανίνου. Γιατί άλλαξες, γιατί...

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ανεμόνα λοιπόν της ευτυχίας Παπαγιονοπούλου και του Απόστολου Καλδάρα από το αφιέρωμα στην ευτυχία Παπαγιονοπούλου που είχε ετοιμάσει Λίνα Νικολακοπούλου και τραγούδια που ερμήνευσε μοναδικά η Γιώτα Νέγκα, κάπου φυσούσε στη συνέχεια η Βερόνικα Δαβάκη με μουσική και στίχους του Βαγγέλη Κορακάκη από τον δίσκο «Λαϊκή Απογευματινή», κάτι σαν την εκπομπή μας σήμερα.

Γιατί να γίνει το μαζί αντίο, τραγούδι που έγραψε η Κωνσταντίνα Πάλα και φυσικά το ερμήνευσε η Φωτεινή Βελεσιώτου. Έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή διαδρομή. Αμέσως μετά νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και στις 8 ημερολογίου καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τη μεγάλη παρέα σας, τα μηνύματά σας. Ο Σπύρος Νικολαίδης φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξανφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ. Αύριο πάλι.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ευτυχώς τηλεοπτικά η μυθοπλασία καλά κρατεί, πράγμα που σημαίνει πλήθος τραγουδιών που έχουν αγαπηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Από το τηλεοπτικό λοιπόν «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», το τραγούδι που έγραψαν ο Άλεξ Σιντ και η Ναταλία Γερμανού και τραγουδάει η πολυξένη Καράκογλου. Αυτό είναι το «Καρδιά μου κράτα».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα. Ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6.30.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα συνταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168-9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ο Μαρίνος Ρωμαίος Καλότυχος υπογράφει τους στίχους. Συνένα Βενετσάνου έγραψε μουσική και τραγούδησε. El Jardín de los Españoles, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκινάει την απόψινη εκπομπή. Και επειδή όσο ζω μαθαίνω, έλατε να κάνουμε μια στάση στο Μεξικό. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κοινωνικός και πολιτικός ακτιβιστής. Η καριέρα του ξεκινάει μέσα από το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Σαν Λουίς Ποτοσί στις αρχές της δεκαετίας του 70. Το 1978 κυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο και αρχίζει να γίνεται διάσημος αρχικά στη Λατινική Αμερική και μετά και έξω από αυτήν την Ήπειρο. Τι κρίμα που τον έμαθα μια μέρα αφού έφυγε από τη ζωή. Χθες 30 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή ο Γκαμπίνο Παλομάρες.

Από ζωντανή ηχογράφηση, όπως ακούτε, μια ηχογράφηση που έγινε το 1984, La Maldición de Malinche. Η κατάρα της Μαλίντσε, ο τίτλος του τραγουδιού, ένα τραγούδι που έγραψε ο Καμπίνο Παλωμάρες και το τραγούδισε εδώ μαζί με την Αμπάρο Οτσόα. 1978 γράφτηκε αυτό το τραγούδι και η κατάρα της Μαλίντσε ήταν ο τίτλος και του πρώτου δίσκου του Καμπίνο Παλωμάρες. Και λίγο πριν βγει αυτός ο δίσκος, ο Καμπίνο Παλωμάρες γνώρισε την Αμπάρο Οτσόα σε κάτι εμφανίσεις που έκανε σε μικρά θέατρα. Η φιλία τους κράτησε μια ζωή και μάλιστα στον τελευταίο του δίσκο που κυκλοφόρησε το 2000 της αφιέρωσε και ένα τραγούδι. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός από το Μεξικό, κοινωνικός ακτιβιστής. Για μεγάλο διάστημα δεν κυκλοφορούσε καθόλου δίσκους, αλλά συνέχιζε τον κοινωνικό του ακτιβισμό. Εκπρόσωπος του Nuevo Canción για το Μεξικό, αλλά και για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Ταξίδεψε και τραγούδισε ανά τον κόσμο, σε όλες τις χώρες της Αμερικανικής Υπήρου, αλλά και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία. Το 1982 εξελέγει στην Κούβα Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής του Nuevo Canción. Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους και θα τολμήσω να πω, χωρίς να έχω την απόλυτη γνώση, ότι πρέπει να ήταν κάτι σαν τον Αταουάλπα Γιουπάνκι της Χιλής για το Μεξικό. Ο Καμπίνο Παλωμάρες πέθανε χτες στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 σε ηλικία 76 ετών.

Καμπίνο Παλωμάρες, Αλαπάτρια ο τίτλος του τραγουδιού. Το Μεξικό είναι μία από τις χώρες που παράγει αυτό το... αυτούς τους σπόρους που φτιάχνουν αυτό το ρόφημα. Δεν ξέρω πώς θα πάτε με τον καφέ και την καφεΐνη. Εγώ πάλι και ενδοφλέβια να μου τον βάζανε δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Κατά καιρούς και εποχές κυκλοφορούν διάφορες απόψεις εντός ή εκτός εισαγωγικών. Μην πίνετε πολλούς καφέδες ή αν πιείτε, πιείτε πάνω από 9 φλιτζάνια, γιατί τότε λέει αρχίζει και αντιστρέφεται η ενέργεια της καφεΐνης. Αυτός είναι υγιεινός, εκείνος δεν είναι. Όπως και να έχει, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Στην Αιθιοπία και σε κάτι κατσίκια χρωστάμε την ανακάλυψή του το 600 μετά Χριστόν. Από εκεί πέρασε στους Άραβες, από τους Άραβες στην Κωνσταντινούπολη και από τους Άραβες στην Ευρώπη. Η Δύση αντιμετωπίζει με καχυποψία, διαβάζω, το νέο αυτό ποτό, μέχρι που ο Πάπας Κλήμης ο 8ος το 1600, ευχαριστημένος από το άρωμα και τη γεύση του, το βαπτίζει χριστιανικό. Όπως και να έχει, όπως και αν πίνετε τον καφέ σας... και ό,τι τύπο καφέ και αν πίνετε, μπορείτε σήμερα να το γιορτάσετε με μια κούπα παραπάνω.

Ζωντανή ηχογράφηση στη στέγη γραμματών και τεχνών ήταν η Νεφέλη Λιούτα που έγραψε και τραγούδησε. Και αυτό ήταν το βάλς του τουρκικού «Καφέ θα πω εγώ», που μετά τον βαφτίσαμε ελληνικό, που γενικώς ο φραπέ έρχεται μόνο στην Ελλάδα. Τον έχω συναντήσει μία και μοναδική φορά το φραπέ στο εξωτερικό, στην Νότιο Γαλλία, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Και δεν ξέρω αν πίνετε μακιάτο ή σε ικεράτο ή λούγκο ή μονό ή ό,τι καφέ πίνετε, τέλος πάντων. Διάβαζα πρόσφατα για ένα ελληνικό καφέ που έχει ανοίξει στις Βρυξέλλες και για μία διαμάχη εντός εισαγωγικών μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών, γιατί λέει ο Φρέντο είναι σαν τον σε ικεράτο, αλλά όχι, ο σε ικεράτο δεν είναι ακριβώς σαν τον Φρέντο. Όπως και να έχει, τον απολαμβάνεις έναν καλό καφέ, ακόμα και αν η τιμή του έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, είναι πάντα μια πολυτέλεια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μίλτος Λογιάδης στο πιάνο, Χρήστος Ζερμπίνος στο ακορντεόν, ο Κώστας Μουντάκης έγραψε. Μεσοβέλα Γαρμενίζου, η επιθυμία, ο τίτλος της μουσικής που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:23 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 2-10-60-13-168-9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Πάνος Χατζηδάκη στη μουσική, Νίκος Κάτσος στους στίχους, η Νάνα Μούσχουρη τραγούδησε «Τώρα που πας στην ξενιτιά». Και με την Άννα Μούσχουρη είχε συνεργαστεί και με την Edith Piaf που έλεγε ότι, ότι αυτός είναι ένα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντά της, και με την Ζιλιέτ Γκρεκό και με τον Ζιλμπέρ Μπεκό. Και μάλιστα όταν ήταν πια σε αρκετά μεγάλη ηλικία, νομίζω πάνω από τα 85 του χρόνια, έγινε ένα αφιέρωμα για εκείνον στην τηλεόραση, όπου τραγούδησε με όλη τη νέα γενιά των τραγουδιστών της Γαλλίας. Γάλλος τραγουδοποιός από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού σανσόν, με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Σαχνούρ Βιχενάγ Ασναβουριάν το πραγματικό του όνομα. 1η Οκτωβρίου του 2018 φεύγει από τη ζωή ο Σάρλ Ασναβούρ.

Αυτό βεβαίως ήταν το La Bohème, το τραγούδι σύμβολο, σήμα κατά τεθέν. Του Σάρλ Αζναβούρ, ένα τραγούδι από την οπερέτα Monsieur Carnaval που πρωτοπαίχτηκε, πρωτοανέβηκε στο Παρίσι στις 17 Δεκεμβρίου του 1965. 1200 τραγούδια περίπου με τη φωνή του, 1000 τραγούδια που έγραψε και τραγούδισε αυτός αλλά και άλλοι συνάδελφοί του, 80 κινηματογραφικές ταινίες. Ο Σάρλ Αζναβούρ, πέρα από τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πέρα από ηθοποιός, ανέπτυξε ακτιβιστική δράση για το περιβάλλον και δεν ξέχασε ποτέ την υπόθεση της Αρμενίας. Δεινός επικριτής του Γάλλου ακροδεξιού πολιτικού, του Ζαν Μαρί Λεπέν. Πάσχιζε για την αναγνώριση πάντα της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Τούρκους. Απέκτησε το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Χόλιγουτ. Και ο Σάρλ Αζναβούρ έφυγε από τη ζωή την 1η Οκτωβρίου του 2018 στη Νότια Γαλλία στα 94 του χρόνια.

Ο Σάρλ Αζναβούρ έγραψε και τραγούδησε μαζί με την Εντίθ Πιαφ. Plus bleu que tes yeux, ο τίτλος του τραγουδιού, και ελάτε να πάμε στη Ταγκέρι, αρχές Οκτωβρίου του 1976. Τζον Χόπκιν στα ημερολόγια της Ταγκέρης από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Σήμερα το μεσημέρι, γράφει ο Τζον Χόπκιν, θα φάω παρέα με τον δόκτορα Πιέρ Παροντί, που έχω να τον δω από τον Ιούνιο του 1971, όταν η Μαντλέν και εγώ φύγαμε από το Μούσεμ του Ταντάν, με προορισμό την Τάτα στην έρημο του Μαρόκου. Επέστρεψε στην κοινότητα Λάρς στη Νότιο Γαλλία, όπου δεν δουλεύει πια ως γιατρός, αλλά ως αγρότης κάνοντας χειρονακτικές εργασίες. Φαλακρός, λέει ο Τζον Χόπκινς, ξερακιανός, φορά ένα ριχτό λευκό πουκάμισο, τρώει λίγο, πίνει νερό, θα καπνίσει όμως ένα τσιγάρο μετά το φαγητό. Είναι θαρό ο χορτοφάγος ή κατά βάση χορτοφάγος. Και ξέρει πολλά, λέει ο Τζον Χόπκινς, για τα δημητριακά, με τα οποία κυρίως συντηρείται. Μιλήσαμε για την Τάτα, πηγαίνει εκεί για μια 20ήμερη επίσκεψη. Ένας Γάλλος αγρονόμος έκανε στο Μαρακές μια μελέτη διαρκείας 7 ετών, με την οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια οκταμελής οικογένεια μονίμων κατοίκων της Σαχάρας μπορεί να συντηρηθεί ολοκληρωτικά και άνετα, κατέχοντας ένα εκτάριο γης, υπό τον όρο βεβαίως ότι η γη θα έχει επαρκή ανεφοδιασμό σε νερό.

όχι, ούτε κι άκουσε νερά στα βήματά του. Άλλαξε τόπο, κατοικία και εποχή και δεν το βρίσκουν πια τα υγρά ποιήματά του. Σαν να λαχτάρισε τη λάσπη στο κορμί, τις καταιγίδες να θρυνούν στον ουρανό του. Να ψάχνει στέγαστρα για να προστατευτεί,

αριθμός, ακίνητος χορός. Ρίζα στο χώμα το ξέρω και άδειο χέρι. Όταν τα μάτια της θυμάται ξεδιψάει, ξαναδροσίζεται το στόμα του για λίγο. Κάθε της λέξη μια σταγόνα που κυλάει.

0: έχει σε αυτό, θυμάται ούτε πως τελειώνει. Όταν φυσάει στην έρημο η άμμος μαστιγώνει. Κι ούτε πως άρχισε αυτό, θυμάται ούτε πως τελειώνει.
1: Ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης έγραψε στίχους και μουσική, ήταν ο Φωτισιώτας που τραγούδησε. Όταν φυσάει στην έρημο, ο τίτλος του τραγουδιού που πέρασε και έφυγε. Οι μίστες της ερήμου, ο τίτλος του τραγουδιού που έρχεται. Ο Άλκης Αλκαίος υπογράφει τη μουσική, ο Σωκράτης Μάλα τους στίχους, με συγχωρείτε, ο Σωκράτης Μάλα μας γράφει μουσική και τραγουδάει. Και με αυτούς τους μίστες της ερήμου πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Σπύρο Νικολαίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω πολύ όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε αν θέλετε. Από την Ελληνοδιάκου ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
2: και ακούει
1: ιστορίες του μπουζουκιού,
2: ιστορίες λαϊκών
1: και δημοτικών
2: οργάνων και φωνών.
1: Αυτό.
2: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Όταν το 1968 κυκλοφορεί ο δίσκος «Κάποιο καλοκαίρι», ο μεγάλος δίσκος που συστήνει στην εποχή εκείνη το Δήμο Μούτσι, με μια σειρά τραγουδιών που έχουν στίχους του Νίκου Γκάτσου, στο σημείωμα του Οπισθόφυλλου γράφει: «Στην επιτυχία της εκτελέσεως συμβάλλει βασικά μια ομάδα από νέους τραγουδιστάς της Κολούμπια με επικεφαλής ο Σταματικόκοτα, μαζί του ο Γιώργος Χατζιαντωνίου, η Μαρία Δουράκη και η Ελένη Ροδά». Και ο Σταματής Κόκοτας βέβαια τότε είναι ένας νέος τραγουδιστής για την Ελλάδα, τουλάχιστον εκείνη της εποχής. Έχει φτάσει ήδη βέβαια στα 31 του χρόνια, έχει περιπλανηθεί αλλά και έχει χωγραφήσει στο Παρίσι, και 2 χρόνια πριν έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, αρχικά παίζοντας σχεδόν ως κομπάρσος, ένα βουβό ρόλο στην ταινία «Διπλοπενιές» του Γιώργου Σκαλενάκη. Είναι ένα από τα βουβά μέλη της ορχήστρας που ανακαλύπτει τον Δημήτρη Παπαμιχαήλος, τραγουδιστή. Ο Κόκοτας έλεγε ότι αρχικά τον είχαν φωνάξει για μεγαλύτερο ρόλο, αλλά όπως κατέληγε, με τα ελληνικά δεδομένα ξέρεις, και βεβαίως χαιρόταν να υπογραμμίζει μετά όταν έγινε ο Κόκοτας. Γράφαν έξω από τους κινηματογράφους «Τραγουδάκι ο Σταμάτης Κόκοτας», ενώ δεν τραγουδούσα. Ένα μπουζούκι κρατούσα και συνόδευα τους ηθοποιούς που υποτίθεται ότι ήταν η ορχήστρα του έργου. Καλησπέρα, καλό μήνα. Είναι στον ήχο Χάρης Κουτουλογέννης. Και καθώς σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Σταμάτης Κόκοτας, είπαμε στη σειρά που, όπως λέμε πάντα, ακούμε ολόκληρους μεγάλους δίσκους σαν να βάζαμε στο πικάπ ένα παλιό δίσκο βινιλίου, να ακούσουμε τα τραγούδια του δίσκου μαζί με το Σταμάτη. Είναι ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του Σταμάτη Κόκοτα, ο Σταμάτης Κόκοτας του 1969. Φυσικά θα μιλήσουμε για την εποχή, για την ιστορία των τραγουδιών τότε, αλλά και για την πορεία τους μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν.

ένα ακόμα γειτονάκι από τα τέλη της δεκαετίας του 60, από το δίσκο του Γιάννη Σπανού, μια Κυριακή αρχικά, με στίχους φυσικά του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και παράλληλα σε μικρό δίσκο η άλλη όψη από τη μεγάλη επιτυχία του Σταματικού Κοντά και στο δίσκο μια Κυριακή, που δεν είναι άλλη από το «Πες πως μαντάμωσες».

δει κανείς το εξώφυλλο του δίσκου, τα τραγούδια που αναφέρονται είναι η Πυρεώτισσα, είναι το Πέσπρος Μαντάμωσες και είναι στις 16 Μάη μήνα, θα τα πούμε αργότερα γι' αυτό. Πέσπρος Μαντάμωσες λοιπόν, Γιάννης Πανού, Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το τραγούδι την ίδια εποχή περιλαμβάνεται στον πρώτο λαϊκό δίσκο του Γιάννη Πανού, το Μια Κυριακή. Κυκλοφορεί βεβαίως και σε 45. Φυσικά έχει και θέση στο προσωπικό δίσκο του Σταμάτη Κόκοτα, το δίσκο μαζί με το Σταμάτη, που περιλαμβάνει τραγούδια του Ξαρχάκου, του Μούτσι, του Καλδάρα, του Σπανού, του Πιτσιλαδί και του Λάκη Καρνέζη, αλλά και του Βασίλη Τσιτσάνη, κάποιο Αλάνι, Εξωφυσά και Βρέχη, Άπονη Καρδιά και άλλα που τα είπαμε ήδη. Ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του Κόκοτα, με τραγούδια δοκιμασμένα στους δίσκους των συνθετών ή σε 45. Θυμάμαι το Σταμάτη Κόκοτα να μου λέει στα χρόνια του 90 η αποχώρηση των 45 στροφών εμένα μου στήχησε 5 χρόνια καριέρας. Σκέψου τι στήχησε στον Πιθικότσι, τον Καζατζίδη, την Πολυπάνου, τη Γιοταλίδια. Τραγούδια που στην εποχή τους κάναν επιτυχία πετιούνται γιατί δεν βγαίνει πια 45. Και μετά ακούνε μόνον ό,τι θυμούνται, ή μάλλον ότι φροντίζουν κάποιοι να θυμούνται. Ωστόσο, η πρώτη μεγάλη δίσκη του Σταμάτη Κόκοτα, η πρώτη μεγάλη δίσκη βινιλίου, δείχνουν με μεγάλη ευκολία τη σημασία που είχαν κάποια τραγούδια την εποχή που βγήκαν και πόσο εξακολούθησαν να αντέχουν τόσα χρόνια μετά. Είμαστε βέβαια σε μια μεταβατική εποχή τότε. Η δισκογραφική εταιρεία στην οποία ανήκει ο Κόκοτας στηρίζει ακόμα τους συνθέτες, αλλά διαμορφώνει και έντονα την ταυτότητα κάποιων τραγουδιστών απέναντι στο κοινό. Είναι και η εποχή που η εικόνα αρχίζει να μετράει περισσότερο, με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σιγά σιγά, οπότε ο τραγουδιστής και ο τρόπος που εμφανίζεται αποκτά άλλη μεγαλύτερη σημασία. Το εξώφυλλο του δίσκου μαζί με το Σταμάτη είναι πολύ χαρακτηριστικό της περσόνας, του ειδόλου που φτιάχνεται τότε γύρω από το Σταμάτη Κόκοτα, και βεβαίως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι την ίδια εποχή, στην ίδια σειρά, με τα μικρά ονόματα των τραγουδιστών και με πορτρέτα καθημερινότητας κατά κάποιο τρόπο στο εξώφυλλο, με το ίδιο περίπου σκεπτικό, η εν λόγω δισκογραφική εταιρεία κυκλοφορεί ανάλογα πορτρέτα και για τον Πιθικότσι και για τον Διονυσίου, μαζί με τον Γρηγόρη και μαζί με τον Στράτο.

του Καλδάρα ή μια όψη από ένα 45 που κάνει τότε με τον Κόκοτα. Τους έχει συνδέσει ένα χρόνο πριν η μεγάλη επιτυχία, το όνειρο, το απατηλό. Ο Καλδάρας όμως ακόμα δεν ποντάρει τότε σε μεγάλους δίσκους. Αυτό θα γίνει αργότερα με την μεταγραφή του στην αντίπαλη δισκογραφική εταιρεία. Με τον Κόκοτα, όπως και με άλλους τραγουδιστές, θα ηχογραφήσουν τότε 45. Μια δεκαετία αργότερα θα κάνουν τον πρώτο τους μεγάλο δίσκο, την τελευταία νύχτα, εκεί από που προέκυψε και η μεγάλη επιτυχία «Γιέ μου, γιέ μου», και θα ακολουθήσουν δύο ακόμη μεγάλοι δίσκοι συνεργασία Καλδάρα-Κόκοτα που θα κάνουν μαζί στα χρόνια του 80 πια.

μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου για το τραγούδι αυτό ξεκινάει από τη μουσική της ταινίας «Το ταξίδι» στα 1962. Το 1968-69 θα αποκτήσει στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και θα μπει στο δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου «Χρώματα», που τα τραγούδια του μοιράζονται ο Γρηγόρης Μπιτικότσης, η Βίκη Μοσχολιού και ο Σταμάτης Κόκοτας. Μετά βεβαίως θα μπει και στο δίσκο μαζί με το Σταμάτη. Το επόμενο τώρα τραγούδι είναι από τα λίγα που εκείνη την εποχή δίνει ο Βασίλης Τσιτσάνης σε άλλους τραγουδιστές. Είναι η εποχή που τραγουδάει τα καινούργια τραγούδια κυρίως ο ίδιος μαζί με τη Χαρούλα Λαμπράκη, «Απόψε στις ακρογιαλιές», «Δεν λείπουμε, δεν ρωτώ ποια είσαι» κλπ. Σύμφωνα με μαρτυρία του Σταμάτη Κόκοτα, εκείνη την εποχή ο Τσιτσάνης τον πλησίασε και του ζήτησε να τραγουδήσει τη Συνηθισμένη Κυριακή σε μια γαλλική ταινία. Ο Τσιτσάνης ενθουσιάστηκε με τον τρόπο που ο Κόκοτας προσέγγισε την Συνευχιασμένη Κυριακή και του έδωσε τα δύο τραγούδια ενός μικρού δίσκου. Το ένα από αυτά έγινε και μεγάλη επιτυχία.

παιδί από το λιμάνι λοιπόν, του Βασίλη Τσιτσάνη με το Σταμάτη Κόκοτα. Κάπου εδώ ακούγαμε ένα βινίλιο, θα έπρεπε να γυρίσουμε πλευρά και στην αρχή της άλλης πλευράς του δίσκου υπάρχει ίσως το πιο διαφορετικό τραγούδι, αλλά και η τρίτη μεγάλη επιτυχία αυτού του δίσκου σύμφωνα με το εξώφυλλο. Είναι ένα τραγούδι που σύμφωνα με την μαρτυρία του συνθέτη του, του Βαγγέλη Πίτση δηλαδή, μπήκε στο, αρχικά στο δικό του πρώτο δίσκο, ένα δίσκο στον οποίο ο Βαγγέλης Πίτση δηλαδή, που ήδη είχε δώσει διαπιστευτήρια ως pop συνθέτης με τραγούδια των Olympians τότε, προσπαθούσε να ακουμπήσει το λαϊκό ήχο της Κολούμπια και έκανε τον πρώτο του δίσκο με τον τίτλο «Πυροτεχνήματα». Τρία τραγούδια σε τον έλεγε Βίκη Μοσχολιού, κάποια ο Σταμάτης Κόκοτας και δύο σε πρώτη εμφάνιση ο Λευτέρης Μυτιλινέος. Είμαστε στις αρχές του 1969, μάλλον είμαστε στα τέλη του 1968. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ζητάει ένα ακόμη τραγούδι για να συμπληρωθούν τα 12 του δίσκου και του ζητάει ό,τι να είναι, λέει, και εκείνος μέσα στον πανικό του δίνει αυτό το πολύ διαφορετικό τραγούδι, το οποίο ούτε ο Σταματικό Κότας λέει με μεγάλη ευχαρίστηση, του λέει ότι με έκανες γεγέ ουσιαστικά, είναι ένα σέικ αυτό που δίνει στο Σταματικό Κότα ο Βαγγέλης Πίτση δηλαδή, με στίχους του Γιάννη Κιούρκα. Τελικά ο Σταμάτης Κόκοτας το πει με τη δέσμευση ότι δεν θα προβληθεί ιδιαίτερα από το δίσκο, όμως οι πωλήσεις λένε πολύ διαφορετικά πράγματα και έτσι γρήγορα αυτή η δέσμευση θα αποσιωπηθεί και το τραγούδι θα κάνει μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του Σταμάτη Κόκοτα. Μιλάμε φυσικά για το «Στις 16 Μάη μήνα».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

είναι στον ήχο ο Χάρης Κουτουλογέννης. Τα τηλέφωνα μας 2 10 63 168 και 169. Αν θέλετε τα λέμε μέσω Viber, εφόσον γράψετε δεύτερο πρόγραμμα στα λατινικά, ή μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργος Τσάμπρας Ραδιόφωνο. Σήμερα λοιπόν, καλομήνα, που συμπληρώνονται και 4 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Σταμάτης Κόκοτας, στη σειρά που, όπως λέμε πάντα, ακούμε ολόκληρους μεγάλους δίσκους, σαν να βάζαμε στο πικάπ ένα παλιό δίσκο βινιλίου, ακούμε τα τραγούδια του δίσκου μαζί με το Σταμάτη. Είναι ο Σταμάτης Κόκοτας του 1969, στα 32 του χρόνια τότε. Φυσικά μιλάμε και για την εποχή και την ιστορία των τραγουδιών. Η Άπονη Καρδιά που ακούσαμε, και αυτή από τον πρώτο δίσκο του Δήμου Μούτσι, το Κάποιο Καλοκαίρι, με στίχους του Νίκου Γκάτσου, όπως και το επόμενο τραγούδι, το Απόψε Μην Αργείς.

απόψε μην αργείς. Λοιπόν, Δημούτσι Νίκου Γκάτσου, αρχικά από το δίσκο του Δημούτσι «Κάποιο καλοκαίρι», και αμέσως μετά στη σειρά των τραγουδιών ένα τραγούδι του σολίστα του μπουζουκιού Λάκη Καρνέζη, στενού συνεργάτη και του Κόκοτα για χρόνια, αλλά και της δισκογραφικής εταιρείας με την οποία συνεργαζόταν τότε, με στίχους του Ηρακλή Παπασιδέρη, μαζί με το τραγούδι του Βαγγέλη Πιστιαδή. Είναι τα μοναδικά τραγούδια του δίσκου που δεν ανήκουν στη βασική δημιουργική τετράδα εκείνης εποχής στην εταιρεία Καλδάρας Ξαρχάκος Μούτσης Σπανός. Ενώ όμως το τραγούδι του Πιστιαδή είναι εκείνο που ακούστηκε πολύ μέσα στην εποχή, το τραγούδι του Λάκη Καρνέζη είναι εκείνο που ίσως ακούστηκε λιγότερο. Ο τίτλος του «Μες στην ομίχλη χάθηκες».

όπως γίνεται φανερό με την ακρόαση του δίσκου, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική στη διαμόρφωση των επιλογών από πλευράς ύφους, από πλευράς προέλευσης. Ας πούμε, στο δίσκο υπάρχουν τρία τραγούδια που ο Κόκοτας είχε πει στον πρώτο δίσκο του Δημούτσι, το «Κάποιο καλοκαίρι». Υπάρχει όμως και ένα από τον δεύτερο δίσκο του Μούτσι, το «Ένα χαμόγελο», που εκείνη την εποχή κυκλοφορεί, ένα τραγούδι από αυτά που γράφτηκαν με τον Νίκο Γκάτσο για την ταινία «Ένας μάγκας στα Σαλόνια», και αυτή εκείνη την εποχή βγαίνουν σινηματογράφους, 20 Οκτωβρίου του 1969. Είναι λοιπόν ένα τραγούδι που λίγο πολύ περιγράφει και το story της ταινίας. Λέει «Με γνώρισες, φτωχόπαιδο».

Και ο δίσκος μαζί με το Σταμάτη κλείνει με ένα δεύτερο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου. Έχει και αυτό κινηματογραφική αφετηρία. Ακούγονταν στην ταινία του Πάνου Γλυκοφρίδη «Πολύ αργά για δάκρυα». Μπήκε και στο δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου «Χρώματα», όπου εκεί ακούστηκε από την Βίκη Μοσχολιού. Το δίσκο μοιράζονταν η Μοσχολιού με τον Μπηθηγότσο και τον Σταμάτη Κόκοτα. Όμως το ηχογράφησε και ο Σταμάτης Κόκοτας και με την ερμηνεία του κυκλοφόρησε παράλληλα και σε 45 και ως κλείσιμο αυτού του δίσκου. Έσβησε το τραγούδι με στίχους του σκηνοθέτη Ντίνου Δημόπουλου.

Έτσι συμπληρώνεται λοιπόν η δωδεκάδα των τραγουδιών του δίσκου μαζί με το Σταμάτη από τα 1969. Μένει λίγος χρόνος ακόμα στην εκπομπή και είπαμε να συμπληρώσουμε αυτή την εκπομπή με το δεύτερο μεγάλο δίσκο του Σταμάτη, Κόκοτα, με κάποια από τα πρώτα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα που ηχογραφεί σε μικρά δισκάκια εκείνη την εποχή. Ενώ ο Ζαμπέτα συνεργάζεται με τον Κόκοτα από την αρχή της πορείας του, παραδόξως στους πρώτους δίσκους του τραγουδιστή δεν υπάρχουν τραγούδια του Ζαμπέτα. Ίσως γιατί και ο Ζαμπέτας δεν είναι από τους βασικούς και σταθερούς συνεργάτες της εταιρείας, και τότε μάλιστα αρχίζει να συνεργάζεται και να δίνει τραγούδια και σε άλλες εταιρείες και σε τραγουδιστές που ανήκουν αλλού. Τα πρώτα τραγούδια λοιπόν που δίνει στο Σταμάτη Κόκοτα είναι τον Δεκέμβρη του 1966. Ακούμε ένα με στίχους Γιάννη Παπανικολόπουλου που λέει «Ποιος ή ποια δάκρυ για αερό». Στα μπουζούκια ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο πολύ νέος τότε Χρήστος Νικολόπουλος.

Γιώργος Σάβρας διάλεξε και παρουσίασε τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είχε την τεχνική φροντίδα της εκπομπής. Το τελευταίο τραγούδι, πάλι του Γιώργου Ζαμπέτα, με λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλου, από τις αρχές του 1967. Ένα ζαϊμπέκικο με τον τίτλο «Με την Αυγή». Σταμάτης Κόκοτας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστή.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Καλό βράδυ φίλες και φίλοι και καλό μήνα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2 10 60 13 168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ο Πάολο και ο Βιτόριο Ταβιάνι ήταν από τις σημαντικότερες μορφές του ιταλικού και του ευρωπαϊκού, θα έλεγα, κινηματογράφου στον 20ο αιώνα. Το έργο τους έχει έντονη σχέση με τη λογοτεχνία, την ιστορία και την πολιτική πραγματικότητα της Ιταλίας. Ταυτόχρονα, η κινηματογραφική τους γλώσσα χαρακτηρίζεται ποιητική, χαρακτηρίζεται ονειρική. Το 1984 γύρισαν το «Χάος», σπονδυλωτή ταινία με σενάριο που βασίστηκε σε 6 νουβέλες του Λουίτζι Πιραντέλο. Ταινία με θέματα όπως η μετανάστευση, ο έρωτας, οι παιδικές αναμνήσεις, τα κοινωνικά θέματα των αρχών του 20ου αιώνα και την επίδραση που έχει το φεγγάρι στους ανθρώπους. Το «Χάος» κατατάσσεται στα αριστουργήματα της 7ης τέχνης. Σημαντική η συμβολή και της μουσικής που συνέθεσε ο Νικόλα Πιοβάνι, κατά τη γνώμη μου το καλύτερο soundtrack που συνέθεσε ο Ιταλός συνθέτης στον κινηματογράφο. Σε ένα εξαιρετικά ατμοσφαιρικό μεγάλο πλάνο ακούγονταν το Canzone del Mal di Luna, το τραγούδι της αρρώστιας του φεγγαριού.
1: La luna una vicia mie voi la vidi.

Canzone del Mal di Luna. Ένα υπέροχο τραγούδι. Το τραγούδι της αρρώστιας του φεγγαριού. Νικόλα Πιοβάνι μελοποίησε παραδοσιακούς στίχους από το νότο της Ιταλίας, από τη Σικελία. Ερμήνευσε ο Πίνο Ιγκρόσο, αυτός ο εξαιρετικός λαϊκός τενόρος, και οι φωνές επίσης της Φραντζέσκας Μπρέσκι και της Ντονατέλα Παντιμίλιο. Τη φωνή της Φραντζέσκας Μπρέσκι θα ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, La Storia di una Vergine. Είναι ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει με Ελίνα Μερκούρη, η προσευχή της Παρθένου.

La storia di una vergine, τραγούδησε η Φραντζέσκα Μπρέσκι, αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, η ιταλική στίχη από το Βιτσέντσο Τσέραμι. Ήταν ένα τραγούδι από τα παράλογα, τον κύκλο τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, η προσευχή της Παρθένου που είχε τραγουδήσει η Μελίνα Μερκούρη. Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, Δέσπο Διαμαντίδου τώρα, η Χοντρομπαλού.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε.

Χοντρομπαλού του Νίκου Γκάτσου. Ποίημα επίκαιρο και στις μέρες μας. Είδα τα ίδια μου παιδιά να δίνουν σ' άλλους τα κλειδιά. Με περιεκτικό ποιητικό λόγο περιγράφει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Είδα τα ίδια μου παιδιά να δίνουν σ' άλλους τα κλειδιά. Με περιεκτικό ποιητικό λόγο περιγράφει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.

Το σκάκι είναι ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη από τη συλλογή «Συνέχεια», συλλογή του 1954. Ποίημα που αποτυπώνει την υπαρξιακή αγωνία του ποιητή μπροστά σε έναν κόσμο που αλλάζει απρόσμενα. Στο εισαγωγικό, να πούμε ότι η μελοποίηση ήταν του Δημήτρη Παπαδημητρίου και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος ήταν ο ερμηνευτής. Τώρα, στο εισαγωγικό σημείωμα της συλλογής του Οδυσσέα Ηλίτη, Ταρό του Έρωτα, το 1972, ο ποιητής γράφει: «Οι άγγελοι τραγουδάνε και οι ερωτευμένοι επίσης. Πίσω από κάθε ανάταση, από κάθε μεράκι, μια κιθάρα περιμένει έτοιμη να πάρει τα λόγια και να τα ταξιδέψει από χείλη σε χείλη. Δεν είναι λίγο αυτό? Είναι η χαρά να δίνεις χαρά στους άλλους. Είναι αυτό που μας βαστάει στη ζωή. Γι' αυτό, κοντά στα ποίηματά μου, δοκίμασα να γράψω και μερικά τραγούδια χωρίς να τα υποτιμώ καθόλου. Έτσι ή αλλιώς, μιλά κανείς για τα ίδια πράγματα που αγαπά και από εκεί και πέρα το λόγο έχουν αυτοί που θα τα ακούσουν. Λένε πως το είδος έχει ορισμένους κανόνες. Δεν τους ξέρω. Και πάντως δεν ενδιαφέρθηκα ή δεν μπόρεσα να τους ακολουθήσω. Δουλεύει ο καθένας όπως νιώθει. Και η θάλασσα είναι απέραντη, τα πουλιά μυριάδες, οι ψυχές όσες και οι συνδυασμοί που μπορούν να γεννήσουν, οι ήχοι και τα λόγια, όταν ο έρωτας και το όνειρο συμβασιλεύουν».

κήπος έμπαινε στη θάλασσα. Το 1961 ο Οδυσσέας Σελίτης έγραψε σειρά 7 ποιημάτων, απλά, δροσερά, γεμάτα εικόνες από τη φύση και τον έρωτα, που αργότερα ενσωματώθηκαν στη συλλογή «Ταρό του έρωτα». Τα έδωσε στον Μίκη Θεοδωράκη, που τα μελοποίησε για να τα ερμηνεύσει η Ντόρα Γιαννακοπούλου που ακούσαμε. Μικρές Κυκλάδες λοιπόν, στον ίδιο κύκλο, και ένα τραγούδι που πολύ πολύ αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε, θα έλεγα, του μικρού Βοριά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν η καρδιά σταματάει, η αγάπη συνεχίζει να χτυπάει. Αύγουστου Κορτό. Η μικρή λέξη αγάπη. Τέταρτος χρόνος. Στο Αποκοινού Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Νάντια Δαλκυριάδου. Με τις Αγγελική Ξένου και Βασιλική Κούλη. Η μικρή λέξη αγάπη του Αύγουστου Κορτό. Κάθε Σάββατο στις 9. Στο Αποκοινού Θέατρο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Βαλσάκι ακούσαμε σε δρόμους λαϊκούς. Σύνθεση του Χρήστου Τσιαμούλη, που εδώ και 4 περίπου δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια την ελληνική μουσική παράδοση. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

τριανταφυλάκι ήμουν στην καρδιά σου. Λίνα Νικολακοπούλου σε μελωδία του Γκόραν Μπρέγκοβιτς με την Άλκη στην πρωτοψάλτη. Από τον ίδιο κύκλο τραγουδιών είναι και το «Θεός αν είναι». Μονάχα που σήμερα θα το ακούσουμε από συναυλία της Χαρούλας Αλεξίου.

Μια εξαιρετική ερμηνεία από τη Χαρούλα Αλεξίου, «Θεός αν είναι», Λίνα Νικολακοπούλου, Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Τραγούδι τώρα του Διονύση Τσακνή, που έχει γνωρίσει αρκετές εκτελέσεις και εκτός Ελλάδας, κυρίως στην Ισπανία. Το τραγούδι γράφτηκε το 1986 για την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ 2, «Το Μπουρίνι», σειρά που είχε βασιστεί στο ομότιτλο διήγημα του Καραγάτσι. Ήταν ο Μπαλαμός το τραγούδι, που το είχε ερμηνεύσει υπέροχα ο Γιώργος Κάτσαρης. Το 2000, ο σκηνοθέτης Τόνι Γκάντλιφ το συμπεριέλαβε στην ταινία του Βέγκο. Ελληνικός τίτλος ήταν «Τσιγκάνικο αίμα». Το ερμήνευε η Ρεμέδιος Σίλβα Πίζα. Ελάτε να την ακούσουμε. «Νάση εν Άλαμο», δηλαδή «Γεννήθηκα στο Άλαμο», είναι ο τίτλος.

Ήταν η φωνή της Ρεμέδιο Σίλβα Πίζα, Νάση Εν Άλαμο. Γεννήθηκα στο Άλαμο, από το soundtrack της ταινίας Βέγκο του Τόνι Γκάντιλιφ. Η μελωδία του τραγουδιού του Διονύση Τσακνή. Και σε Βαλκάνια, μουσικά μονοπάτια τώρα, είναι η D-Motion Project και αυτή η εξαιρετική τραγουδίστρια που ακούει στο όνομα Στέφκα Σαμποτινόβα. Πριτουρίτσε Πλανινάτα.

Ήταν η φωνή της Στεύκας Σαμποτίνοβα και η ηλεκτρονική ήχη από τους The Emotion Project. Ένα λαϊκό τραγούδι των Ρωμά τώρα. Το είχε γράψει το 1941 ο Ζάρκο Γιοβάνοβιτς. Είναι το «Τζελέμ Τζελέμ» που θα ακούσουμε να το ερμηνεύει εκπληκτικά, και το λέω από την ψυχή μου αυτό, η Αγγελική του Μπανάκη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έρχεται ο άνθρωπος από καπνό. Η αυτού ελαφρώτης οπερελά του Άλντο Παλατσέσκι στο θέατρο 104. Σκηνοθεσία Λευτέρης Παπακώστας. Με τους Τάσο Αλατζά, Μικαέλα Δανά, Άγγελο Αγγελακόπουλο. Μουσικός επισκηνής Γιώργος Θεοφάνους. Κάθε Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9. Από 10 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

γυρίστηκε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, ξυπνώντας οδυνηρές αναμνήσεις για όσους βίωσαν εκείνη την περίοδο. Αναφέρεται περισσότερο στην παιδική ηλικία, στον πόλεμο και στις πληγές του χρόνου. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο. 2 10 60 13 168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκετε και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ρομάνς, μελωδία ανώνυμου δημιουργού που την βρίσκουμε στο ρεπερτόριο όλων των κλασικών κιθαριστών. Ρομάνς ή το ρομάντζο της αγάπης. Η ερμηνεία ήταν από τον κιθαριστή Άγχελ Ρομέρο. Ακούστηκε λοιπόν αυτή η μελωδία το 1952 στην αριστουργηματική ταινία του Ρενέ Κλεμάν «Απαγορευμένα παιχνίδια».

winner takes it all. Η φωνή, τη φωνή, η ερμηνεία της Meryl Streep, ιδιαίτερα φορτισμένη σε αυτό το τραγούδι χωρισμού. Είναι τραγούδι των ABBA, του απόλυτου pop group. Η σπουδαία Meryl Streep το ερμήνευσε στην ταινία «Μάμα Μία» το 2008. Και μάλιστα σε αυτή τη σκηνή κρατούσε και ένα μεγάλο κόκκινο μαντίλι, μεγάλο όμως, το οποίο το έπαιρνε ο αέρας. Ήταν εξαιρετική σκηνή και ήταν γυρισμένη στη Σκόπελο, κάτω από το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη, στη βόρεια πλευρά του νησιού, κοντά στη γλώσσα.

A Walk in the Skies, περίπατος στους ουρανούς. Η σύνθεση του Ιάπωνα Τζο Χισαΐση για την άνιμε ταινία του Χαγιάο Μιγιαζάκη, το κινούμενο κάστρο που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Νταϊάν Γουίν Τζόουνς. Μια εξαιρετική ταινία που μιλάει για την αγάπη, την αποδοχή του εαυτού μας, τον χρόνο που περνάει, τον φόβο, τον πόλεμο και πώς ένας άνθρωπος ξαναβρίσκει την ανθρωπιά του. Οι ταινίες του Χαγιάο Μιγιαζάκη μοιάζουν με παραμύθια, αλλά συνήθως μιλούν για πολύ ενήλικα πράγματα. Αξίζει να τις παρακολουθήσετε.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Να κοιμηθούμε αγκαλιά, ένα τραγούδι που μας ζητήσατε χθες, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, σε ένα από τα καλύτερα λυρικά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Η μελωδία είναι της Σοφίας Βόσου.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο ήλιος ψηλότερα θα ανέβει σήμερα που είναι Κυριακή. Φυσάει τα γέρι και σαλεύει μια θυμονιά στο λόφο εκεί. Τα γιορτινά θα βάλουν και όλοι θα έχουν ανάλαφρη καρδιά. Κοίτα στο δρόμο τα παιδιά, κοίταξε τάνθη στο περιβόλι. Τώρα καμπάνες που χτυπάνε είναι ο Θεός αληθινός. Πέρα από πλοία που ξεκινάνε τρέχουν στο άπειρο βυθό. Κι αν είναι ακόμα εδώ θλιμμένη η μάνα, το στοιχείο από χθες πέρασε. Πνίξε τις φωνές η Κυριακή, νεκρή, πεθαμένη. Κώστας Καριωτάκης. Το ποίημα, όπως ακούσαμε, ξεκινάει με την εικόνα μιας ηλιόλουστης χαρούμενης Κυριακής. Η ατμόσφαιρα αλλάζει απότομα στην τελευταία στροφή, αποκαλύπτοντας την εσωτερική ερημιά. Ο Μίμης Πλέσας το μελοποίησε το 1967 και ο Νίκος Κούρκουλος το ερμήνευσε. Οι κιθάρες ήταν του Δημήτρη Φάμπα και του Γεράσιμου Μιλιαρέση.

τελευταίο ταξίδι, ποίημα του Κώστα Καριωτάκη σε μελοποίηση του Νίκου Ξηδάκη και η ερμηνεία ήταν της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Το επόμενο τραγούδι έχει τον τίτλο «Η δική μας γλώσσα». Και πριν να φύγει σου ζητώ την τελευταία χάρη. Κάνε μου εσύ το ξωτικό να κάνω το λιοντάρι. Έλα μια νύχτα όπως παλιά, να ξεχαστεί η ψυχή μας. Δώσ' μου και μια αγκαλιά, μια αγκαλιά δική μας.

Το τελευταίο μας ημίωρο ξεκίνησε με μουσική του Jean-Baptiste Lully για τον Αρχοντοχωριάτη, το θεατρικό που έγραψε ο Μολιέρος και έγραψε μουσική ο Lully. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του γαλλικού μπαρόκ και έζησε από το 1632 έως το 1687. Παρότι Ιταλός στην καταγωγή, έγινε ουσιαστικά ο αρχιτέκτονας της γαλλικής μουσικής σκηνής του 17ου αιώνα. Πλανώδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2 10 60 13 168 και 169, οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε τόσο για τα τηλεφωνήματά σας όσο και για τα μηνύματα.

Περιμπανού. Ήταν Δήμητρα Γαλάνη, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος. Η μελωδία ως Noble Dame από τα Reflections. Περιμπανού δεν είναι ελληνική λέξη. Προέρχεται από τα περσικά και μάλιστα από δύο λέξεις. Περί, που σημαίνει νεράιδα, ξωτικό, η υπερφυσική γυναικεία μορφή της περσικής παράδοσης, και μπανού, που είναι η αρχόντισσα, η ευγενής γυναίκα, η πριγκίπισσα. Από ό,τι διάβασα, περιμπανού υπήρχε και στην λογοτεχνία στο Χίλιες και Μία Νύχτες. Ο Νίκος Γκάτσος έτσι ονόμασε την ηρωίδα του τραγουδιού του.

σε μένα. Τι σχολιασμό να κάνουμε για αυτό το τραγούδι? Μια λέξη μόνο: συγκίνηση. Η εκτέλεση από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Το είχε πρώτο τραγουδήσει ο Γιώργος Μαρίνος. Τη φωνή του θα ακούσουμε τώρα στα παιδικά παιχνίδια της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη.

0: γύρισα, ταξίδεψα πολύ.
1: Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, σου λέω, μια λίπου πολύ.
0: Γύρισα, ταξίδεψα πολύ.
2: Παιδικά παιχνίδια, Λιλιπούπολη, όνειρο με πολλά χρώματα. Όνειρο των παιδιών ή και των μεγάλων παιδιών.

όνειρο των παιδιών της γειτονιάς. Μάνος Χατζηδάκης από την Οδό Ονείρων, με τη φωνή του Γιώργου Μαρίνου, με τον Γιώργο Ζαμπέτα, σολίστ, στο μπουζούκι. Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανόδια ήταν οι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Πάντα, πάντα, πάντα θα υπάρχει μια αφορμή. Πάντα θα γεννιέται μια αφορμή να πεις μια καλημέρα, να πεις μια καλημέρα σε μια καινούρια αρχή, σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι που θα ήθελες να συμβεί, που θα ήλπιζες. Και αυτό το κάτι να γίνεται πράξη. Παρασκευάς Καρασούλος έγραψε τα λόγια, ο Χρήστος Θεοδόρου έγραψε τη μουσική. Ήταν ο Μάριος Φραγκούλης. Μία καλημέρα στην πρώτη μας. Λοιπόν, καλημέρα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλή σας ημέρα, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στην παρέα σας. Η κυρία της παρέας μας απόψε, η Σταματία Σούλτη, θα φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά. Αλλάξαμε και ημέρα, βεβαίως περάσαμε στη δεύτερη ημέρα, παρακαλώ, του Οκτωβρίου. Παρασκευή ξημερώνει, να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ο Κυπριανός και η Κυπριανή γιορτάζουν σήμερα. Ο Ιουστίνος και η Ιουστίνη. Μην ξεχάσετε να τους πείτε λοιπόν τα χρόνια μας πολλά.

Πολλές φορές το μυαλό δεν το συγκρατεί, δεν θυμάται πώς είναι να αγαπά, δεν το κρατά στη μνήμη του. Έρχονται όμως εκείνες οι στιγμές που ξαφνικά εμφανίζεται, έρχεται μπροστά σου και σου φανερώνεται, και τότε αυτό το τραγούδι σου δίνει και το έναυσμα από που ξεκίνησε και που οδηγήθηκε η μνήμη και η αγάπη. Κάποιες στιγμές. Ολοκαίνουργιο βέβαια τραγούδι, το έχετε ξανακούσει. Μανώλης Μητσιάς, δεν θυμώνουν πώς είναι να αγαπώ. Τη μουσική έγραψε ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο της μουσικής, αν και έχει κάνει σπουδές μουσικές. Το επάγγελμά του είναι άλλο. Στίχη από την Ιωάννα Κολινιάτη. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand και στο Dab Plus πλέον, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ψηφιακά. Η επικοινωνία μας παραμένει μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας στέλνετε την πιο γλυκιά σας καλημέρα. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του ένας εξαιρετικός ερμηνευτής και πάρα πολύ καλό παιδί. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, να του ευχηθώ και από εδώ τα χρόνια πολλά. Θα θυμηθώ, μια πολύ μικρή παρένθεση θα σας κάνω, θα θυμηθώ το 1996, όταν πρωτοκυκλοφόρησε αυτός ο εκπληκτικός δίσκος στο Λόγο Τιμής και ο Γεράσιμος ερμήνευσε Δημήτρη Παπαδημητρίου και Μιχάλη Γκανά. Το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Είχαμε μιλήσει τότε από κοντά και το είχαμε παρουσιάσει σε εκπομπή που είχα σε άλλο μετερίζει, και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συμπεριφορά του ανθρώπου, έτσι, εκτός από πολύ μεγάλος ερμηνευτής.

Πάντα κάτι λείπει. Πάντα κάτι λείπει. Εκεί που είσαι μέσα στην μεγάλη χαρά, πάντα λες και ψάχνει, πως το λέει ο στίχος, λες και ψάχνει, λείπει στη χαρά μία ρογμή. Αυτές τις ρογμές πρέπει να κλείσουμε στη ζωή μας. Και όταν έρχονται οι χαρές, να τις ευχαριστιόμαστε, να τις ζούμε. Κάθε λεπτό, πως το λέει, κάθε λεπτό να το ζεις ευχάριστα, να το ζεις ακριβώς όπως θέλεις. Ήταν η Κρινιό Νικολάου, πάντα κάτι θα λείπει, η μουσική και η ερμηνεία δική της, η στίχη από την Γιώλα Αργυροπούλου, από το άλμπουμ «Το 10 το καλό» που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο που μας πέρασε. Με αφορμή αυτό λοιπόν, σήμερα Παρασκευή στις 2 και 4 το μεσημέρι η Βάνα Δαφέρμου θα συνομιλήσει τηλεφωνικά με την Κρινιό Νικολάου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, με αφορμή την κυκλοφορία αλλά και την παρουσίαση της νέας δισκογραφίας της με τίτλο, όπως σας είπα, το 10 το καλό, μουσική της Κρινιός Νικολάου, στίχη της Γιώλας Αργυροπούλου, στο οποίο συμμετέχει και ερμηνευτικά και η Μαρία Μπεκατόρου, άλλο πολύ καλό παιδί. Πιάσαμε τα καλά παιδιά απόψε, βεβαίως. 2 και 4 λοιπόν σήμερα Παρασκευή, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, η Βάνα Δαφέρμου θα συνομιλήσει τηλεφωνικά με την Κρινιό Νικολάου.

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Καθιερώθηκε στις 15 Ιουνίου του 2007 με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου και ο λόγος είναι ότι αυτή την ημερομηνία γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι το 1869. Η γιορτή έχει το στόχο να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις. Μέσα από την εκπαίδευση, βεβαίως, και την ενημέρωση συχνά της κοινής γνώμης. Ο Γκάντι, να σας θυμίσω, υπήρξε σημαίνουσα μορφή του εθνικού κινήματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας από τη Μεγάλη Βρετανία, ήταν και εμπνευστής της παθητικής αντίστασης και της μη χρήσης βίας έναντι των καταπιεστών. Και δικό μου σχόλιο, η βία ποτέ δεν έφερε τίποτα στη ζωή. Το μόνο που έφερε ήταν το ακριβώς ίδιο, δηλαδή βία.

στο στόμα.

Ένα τραγούδι για τη Χελιδόνα, ουσιαστικά, που κάνει τις διαδρομές της από την Άνδρο, στη Τζιά, στην Αργολίδα, εκεί που μπορεί να ταξιδεύει η Χελιδόνα και να δίνει την ελευθερία που θέλουμε όλοι να έχουμε στη ζωή μας, και κάποιες φορές το πετυχαίνουμε. Η μουσική και η ενορχήστρωση από το Χρήστο Νευρίδη, ο Σπύρος Μπαλτογιάννης έγραψε τα λόγια, Παντελής Θαλασσινός στην ερμηνεία, μικρή γιορτή, 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο.

πρόγραμμα. Ο Μανώλης Λιδάκης έφυγε από την ζωή αναπάντεχα το Φεβρουάριο του 2025. Άφησε όμως πίσω του μια πλούσια μουσική παρακαταθήκη. Είχε ηχογραφήσει και τραγούδια που δεν πρόλαβε όμως να τα κυκλοφορήσει. Ένα από αυτά, από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης, «Για μια ζωή μονάχα», ο τίτλος του, η μουσική και η στίχη είναι του Σπύρου Κόλλια. Είναι ανέκδοτα τραγούδια του Μανώλη Λιδάκη, κυκλοφόρησε τώρα. Το ακούμε λοιπόν, «Για μια ζωή μονάχα».

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Τι δύσκολο. Πόσο δύσκολο πρέπει να είναι αυτό. Να νιώθεις σκιά σε ένα σώμα που ουσιαστικά σε πολεμάει, σε πολεμάει τον ίδιον. Από την άλλη όμως, πώς το διορθώνει ο στίχος και λέει «έχω ένα δρόμο και όσο πάει». Και φεύγοντας τον αποκτάς αυτό το δρόμο, τον ανοίγεις και το σώμα βρίσκεται τη δική του διαδρομή. Ο Σταύρος Σιόλας έγραψε τη μουσική, ο Οδυσσέας Ιωάννου έγραψε τα λόγια, ήταν η Βιολέτα Ίκαρη, ήταν η στροφή από το άλμπουμ «Σύννεφα Μπαλόνια», μας έφερε στα 24 λεπτά πριν από τη μία. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, μαζί τη νύχτα. Η κυρία της παρέας μας, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής είναι στην παρέα σας. Ας κάνουμε όλοι αυτή την ευχή που θα ακούσετε τώρα.

δεν έμαθα να πουλώ τον ουρανό και τον ήλιο. Ένα πράγμα που στη ζωή μας πολλές φορές ούτε το εκτιμάμε, ούτε το βάζουμε μπροστά στα θέματα της ύπαρξής μας. Και από την άλλη, αν το δείτε και λίγο μεταφορικά, ο ήλιος και ο ουρανός είναι η ελπίδα. Και δεν έχουμε μάθει να πουλάμε την ελπίδα στη ζωή μας. Ούτε την ελπίδα, ούτε την αισιοδοξία. Η στίχη και η μουσική του Τάσου Αλιμπινίση, Χρήστος Τιβαίος, η ευχή, από την πρόσφατη δισκογραφική τους δουλειά, με τίτλο «Αγριεύω». Ανάθεμα τον αίτιο είναι ένα ανάθεμα, είναι ουσιαστικά μια κραυγή που ακούγεται παντού. Ό,τι καθημερινά μπορεί να βασανίζει τον άνθρωπο, ό,τι άδικο μπορεί να συμβαίνει γύρω του. Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας της Μαγνησίας. Ανδρέας Κατσιγιάννης έκανε τη διασκευή. Παραδοσιακό τραγούδι της Μικράς Ασίας και του Ανατολικού Αιγαίου ερμηνεύει ο Αλκίνος Ιωαννίδης.

Καταλάβατε ότι ήταν ζωντανή ηχογράφηση από την εκπομπή Μουσικό Κουτί της ΕΡΤ. Ήταν και διαφορετικός ο ήχος και διαφορετικές βεβαίως οι ερμηνείες από το Σταύρο Σιόλα και τη Ρένα Μόρφη, ήταν το Σαν Χουάν. Είμαστε στα 10 λεπτά πριν από τη μία να στείλουμε πρώτες καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Αδριανή στη Δράμα, στη Λέσβο, την καλημέρα μας, πολλούς χαιρετισμούς, στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη, στη συναδέλφισσα, βεβαίως, καλημέρα σας, στην Κερατέα, χαιρετισμούς στην Πτολεμαΐδα, πολύ γλυκιά καλημέρα, στο Κολωνάκι, πολλούς χαιρετισμούς, χαίρομαι ιδιαιτέρως, Δημήτρη, που από όλα τα τραγούδια τα οποία έχουμε παίξει στην εκπομπή, τα περισσότερα τα γνωρίζεις και η ηλικία σου είναι μικρή και αυτό δείχνει ότι γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να ακούνε ελληνικό τραγούδι. Συνεχίζω. Καλημέρα και στο Δίστομο στη Βιωτία και στην Αγία Παρασκευή, σε δύο κυρίες που μας ακούν. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω στην Πειραϊκή. Ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες και την Πειραϊκή και την Κόρινθο με τις εξαιρετικές φωτογραφίες. Την καλημέρα μου και στη Λάρισα. Πάμε τώρα να βρεθούμε στην αρχή των τραγουδιών.

0: Τα τραγούδια είναι η μεγαλύτερη ευχή και πάντα την έχουμε μαζί μας, εξάλλου μας καθοδηγεί και μας δείχνει τον δρόμο. Ζωντανή ηχογράφηση από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Νίκος Ξηδάκης στην αρχή των τραγουδιών. Τα λόγια έγραψε μαζί με τον Νίκο Ξηδάκη ο Κώστας Γκουδής. Μου το ζήτησε τόσο ευγενικά η Σταματία και πρέπει να κάνω πολύ μικρή πρόζα, σαν Μισελ, Θανάση Παπακοσταντίνου.
1: Σαν Μικέλη aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo e per addomesticarlo gli dava la femmina.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Τύλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Ρωσαΐα πως πιάνεται η αγάπη από τη συλλογή δημοτικά τραγούδια του Νικολάου Πολίτη, η μουσική του Νεοκλή Νεοφυτίδη από το άλμπουμ Παραδόσου. Κριτική λύρα έπαιξε ο Δημήτρης Σιώτης, ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης έπαιξε λαούτο στην είσοδό μας στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε, 5 λεπτά μετά τη μία. Καλημέρα σας και πάλι, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι. Μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στη σύντροφιά σας. Η κυρία της παρέας μας απόψε, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Είμαστε Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επίσης μας ακούτε και στο DAB Plus ψηφιακά πλέον, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Μανώλης Δρασούλης. Αυτή τη φορά όμως το ερμηνεύει η Κορίνα Λεγάκη. Η ενορχήστρωση είναι από τον Γιώργο Ανδρέου. Είναι το πασίγνωστο «Με τα φώτα νησταγμένα».

Όποιος δεν κάνει, λέει, λάθη, μάλλον είναι AI. Και επειδή AI δεν είμαι και δεν σκοπεύω να γίνω, το έκανα το λάθος μου, όπως πολύ καλά καταλάβατε. Επαναφορά λοιπόν, επανάληψη και διόρθωση. Ήταν η Σεμέλη Παπαβασιλείου, ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Γιώργος Ζαμπέτας, η μουσική, Χαράλαμπος Βασιλιάδης και Νίκος Μουρκάκος έγραψαν τα λόγια. Εδώ η Σεμέλη το ερμήνευσε στο μουσικό κουτί της ΣΕΡΤ, συνοδεία κιθάρας και μπουζουκιού. Εντάξει, διόρθωσε λοιπόν εμένα το AI μου. Πάμε σε αυτό που σας είπα πιο πριν. Αφού σας θυμίσω ότι η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα, με τα φώτα νισταγμένα λοιπόν, επιτέλους να το ακούσουμε, Μανώλης Δρασούλης και Χρήστος Νικολόπουλος, Κορίνα Λεγάκη, σε ενορχίστρωση του Γιώργου Ανδρέου.

μοίρα, μοιραία και πεπρωμένο, βεβαίως θα συμφωνήσω στην παρατήρηση, έτσι είναι. Κάποια θέματα στη ζωή, κάποια πράγματα, κάποιοι άνθρωποι, κάποιες καταστάσεις, αυτό ακριβώς το χαρακτηρισμό έχουν. Χριστιάνα Γαλιάτσου, τίτλος τραγουδιού Αναζήτησης από το άλμπουμ Άρση Σιωπής, κυκλοφόρησε το Μάρτιο φέτος. Είναι η μελοποίηση της ομώνυμης ποιητικής συλλογής της Χαριτίνης Βαζέου από τον συνθέτη Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Ένα ολοκληρωμένο έργο ουσιαστικά που πραγματεύεται μέσα από τα ποίηματα της Χαριτίνης Βαζέου, έρωτα, ψυχή και τα δίνει στην επιφάνεια με τη μουσική συνδυάζοντας και την ποίηση. Ο Τάσος Αθανασιάς έπαιξε ακορντεόν, ο Στάθης Σαβίδης έπαιξε τζούρα και μαντολίνο. Αυτό το τραγούδι από την Ίνα Μαζάνη.

Νίνα Μαζάνη, αυτό το τραγούδι, τη μουσική και τα λόγια του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Είμαστε στα 22 λεπτά, μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλω καλημέρες και χαιρετισμούς πρώτα στο εξωτερικό, στον Τάσο που μας ακούει στη Βοστόνη, την καλημέρα μας, πολλούς χαιρετισμούς. Στον Νίκο που μας ακούει από το Σάνεφιόρδ στη Νορβηγία, εξαιρετικές οι φωτογραφίες από τη Νορβηγία και χωρίς χιόνι, να το σημειώσουμε αυτό. Την καλημέρα μου πάλι στην Θεσσαλονίκη και στην Ηλιούπολη και στον Πειραιά, την καλημέρα μου, και στο Μαρούσι καλημέρα επίσης, στη Σαλαμίνα την αγάπη μου, σήκωσε κύμα, Ανδριάνα Μπάμπαλη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: θέλω ψηλά στο τεντωμένο σου σκηνή.
1: Μπροστά στα πόδια σου η σελήνη ξοδεύει όλο τη στάση μου. Και εσύ αν μη φορίζει

ολοκένουργιο τραγούδι από την Κέτη Κουλιά και τον Αντώνη Μουσαδέ. Άνεμος φυσάει από παντού και η μουσική και τα λόγια και η ενορχίστωση από τον Γιώργο Φραντζολά. Λέει σε ένα σημείο του να, το πρώτο φως της ημέρας που σε λίγο έρχεται, να κρατήσουμε αυτόν τον παράξενο αέρα και ας μείνουμε, λέει, για πάντα ναυαγή. Πολλές φορές το να είσαι ναυαγός είναι το πιο ωραίο πράγμα, γιατί είσαι μόνος σου, είσαι χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς ανθρώπους ενοχλητικούς, χωρίς καταστάσεις ενοχλητικές, χωρίς προβλήματα. Ας μείνουμε και λίγο ναυαγή, κακό δεν μας κάνει. Είμαστε 24 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 2, ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα, 103,7, 102,9. Και σε όποια άλλη συχνότητα βεβαίως μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Η κυρία της παρέας μας, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο και ο Γιώργος Μαστής είναι στην παρέα σας. Να ανοίξω παράθυρα στο χθες.

0: Παράθυρα στο χθες, μνήμες της ζωής, μνήμες των ψυχών, των καταστάσεων, άλλες φορές ωραίες, άλλες φορές άσχημες, πολλές περισσότερες όμως μνήμες που μένουν και καλό είναι να τις κρατάμε τις μνήμες. Δεν ξανακάνουμε τα ίδια πάλι από την αρχή. Ήταν ο Πάνος Ζώης, παράθυρα στο χθες, όλα δικά του και η μουσική και τα λόγια και η ερμηνεία από το άλμπουμ «Στον αιώνα της σιωπής». Επίσης καινούριο τραγούδι, κυκλοφόρησε το Μάιο και να σας πω ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι ο Βασίλης Ζιγκερίδης έπαιξε κανονάκι, ο Νίκος Μαγνήσαλης έπαιξε Ναι. Θοδωρής Βουτσικάκης στη σειρά του από το άλμπουμ «Αισθηματική ηλικία». Μιχάλης Γκανάς έχει γράψει τα λόγια. Ο Δημήτρης Μαραμής έχει γράψει τη μουσική. «Τα χρόνια μου λέει μου κάνουν νερά και από την άλλη είσαι η μόνη μου ξηρά. Έβρεχε χθες».
1: Έβρεχε χθες όπως προχθές.

Για εκείνα τα κορμιά που γιατρεύτηκαν στο πέρασμα του χρόνου, για εκείνα τα κορμιά που ρίζωσαν ουσιαστικά και κάρπισαν βουβά, όπως λέει ο στίχος του Παρασκευά Καρασούλου, η μουσική του Θοδωρή Οικονόμου, 7 ζωές, Μαρία Δημητριάδη στην ερμηνεία από το δίσκο «Δον Κιχώτες». Να στείλουμε τις τελευταίες μας πιθανόν καλημέρες, βεβαίως. Καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στο Μιχάλη που μας ακούει στο Μίσιγκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα Βρυλίσια την καλημέρα μου, στα Εξάρχεια καλημέρα σας, στη Νέα Σμύρνη πολλούς χαιρετισμούς και στο Γέρακα και στη Βουλιαγμένη και στον Πειραιά, βεβαίως. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, Λιδία Σέρβου, ψάχνω την αγάπη.

Μαρία Λαμανή, Αγκίστρη, η στίχη του Κώστα Φασουλά, η μουσική του Χρυσόστομου Καραντονίου από το άλμπουμ «Οι άνθρωποι μέσα μου» και ήδη ακούτε το ορχιστρικό θέμα του Έλληνα πιανίστα και συνθέτη του Σταύρου Λάντσια, το «Magic Room», μαγικό δωμάτιο, με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε απόψε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν μαζί μου στη ρυθμίση του ήχου, να ευχαριστήσω όλες και όλους που ήσασταν στην παρέα μας και απόψε, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε τον διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας

Άμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγεί.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Πειλή λένε ασένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βολιάξει

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.